0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: Ελέγχου λοιπόν χρειάζεται, γιατί εδώ μιλάμε όντως για ένα οικολογικό έγκλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και για τα φώτα σας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Κύριε Σαριγιάννη, καλημέρα.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Σοβαρό το θέμα.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι με αυτές τις γνώσεις που πήραμε από αυτή την συνέντευξη μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και τι χρειάζεται να γίνει. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κρατήσατε στην τροφιά, μας στείλατε τα μηνύματά σας. Ο Ανέστης μας λέει 10 βαθμοί στη Ξάνθη, η Μαρία τη φωτογραφία της. Έτσι, ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα και εκείνος, έτσι δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα.
0: Μελέτης, ο Ηλίας, ο Αντώνης.
1: Βέβαια, καλημέρα σε όλους. Η Γεωργία που μας λέει ότι στη Θιβών τρέχουν νερά από τα λάστιχα ποτίσματα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Μποτιλιάρισμα συναντούν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στη Συγκρού από το ύψος της Λαχομιτζή προς Αθήνα και στην Παραλιακή, στο ύψος του Νέου Φαλήρου αλλά και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία για να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που μεωθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους μας στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με στόχο γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες. Απάντηση έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπόλιτσας, που γίνεται λόγος για συστηματικές φαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821 με 1830. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπογράμμισαν διπλωματικές πηγές. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο ομολογό του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Άκουσα πολύ προσεκτικά στην ομιλία του Προέδρου Ερντογάν αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Εν τούτης, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο, τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για μέγιστη υποκρισία. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Ο ηγέτης της Κίνας έγινε δεκτός προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετέβη στην αεροπορική βάση Άντριους για να τον υποδεχτεί. Η τριήμερη επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδεκογενειακής βίας το βράδυ στην Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι είχε όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Η 44χρονη γυναίκα κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο, σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου που προβλέπει απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες παρά τις διαφωνίες που προκύπτουν, αποκαλύπτει ο ενημερωτικός ιστότοπος Πολίτικο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαγόρευση στοχεύει αφενός στη μείωση των τιμών της ενέργειας και εφετέρου στην ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς με το Equal.

0: υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθλιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και νομίζω ότι είμαστε στην τρελή αισιοδοξία. Όλα πάνε καλά, οι τιμές είναι τζάμι και βέβαια δεν πίνουμε μπάφους, έτσι, για να ζούμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Όχι, δεν το παγώ, το λέει ο Υπουργός Υγείας. Άμα το λέει ο Υπουργός Υγείας, προφανώς νομιμοποιείται η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας. Ο καιρός θα είναι έθριος. Κηρύττω το τέλος των βροχών. Γιατί τελείωσε. Είχαμε ένα 24ωρο με βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ. Επιστρέφουμε σε καλύτερα επίπεδα, σε καλύτερες συνθήκες. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Όχι, μην φανταστείτε επιστροφή στο καλοκαίρι. 24 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα βροχών στην Πελοπόννησο. Και νομίζω ότι η Αττική θα έχει καλή θερμοκρασία. Έχει βγει ήδη ένα ήλιος. Δεν είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που εντάξει ήταν βαρύ φθινόπωρο. Η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει τη σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου της και προστάτηδα των Κυθύρων, καθώς και την Αγία Θέκλα, την Ισαπόστολο και Μεγαλομάρτυρα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά λοιπόν. Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα και Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Τραμπ έχει ανοίξει, έχει στρώσει κόκκινα χαλιά. Πήγε και υποδέχτηκε παιδιά τον Κινέζο, που είναι ο μεγάλος του εχθρός φυσικά, το Xi Jinping, στο αεροδρόμιο, στην Αμερικανική βάση Άντριους, που προσγειώθηκε εκεί το σκάφος, το αεροσκάφος του Κινέζου. Κόκκινα χαλιά που δεν ήθιστε για την Αμερικανική διπλωμάτια. Συνήθως πάει όπως ο Πάρχης, πάει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται τον ηγέτη μιας άλλης χώρας στο Λευκό Οίκο. Προφανώς ο Τραμπ βλέπει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν σφίξει και τα γάλατα. Προσπαθεί τώρα να ισορροπήσει λίγο μετά τις απειλές, γιατί έτσι δουλεύει αυτός. Απειλές, λάδι και δεν κάνει τα τίποτα. Βέβαια πετυχαίνει κάποια πράγματα, όχι αυτά που τουλάχιστον προαναγγέλει, γιατί έχει τελειώσει 8 πολέμους, δεν ξέρουμε ποιους, έχει ξεκινήσει άλλους 15. Ουσιαστικά έκανε μια επιχείρηση στο Ιράν και τώρα δεν έχει άνθρωπο να συνομιλήσει και να κλείσει μια συμφωνία και τους καθάρισε όλους την ηγεσία που μπορούσε να ελέγχει τη χώρα. Τώρα είναι το πολιτικό προσωπικό και οι σεχταριστές, ας πούμε, από την άλλη των φρουρών της Επανάστασης, που ο καθένας είναι ακραίος μέχρι τέλος πάντων δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν μπορούν να κάτσουν να συνοηθούν και να βρουν μια συμφωνία και έτσι ανοιγοκλίνει το στενό του Ορμούς. Ανοιγοκλίνει, τι ανοιγοκλίνει, τώρα 12, 30, 25 καράβια που περνάνε δεν είναι κατάσταση αυτή. Η τιμή του πετρελαίου, εντάξει, λίγο έχει υποχωρήσει. Βέβαια εκεί έξω στα πρατήρια γίνεται κακός χαμός. Η κυβέρνηση επιμένει εκεί με τους φόρους, αντιπαράθεση. Αλλά έχουμε τους μπάφους, τα ξυλόλια. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται καυγάς, όταν ένας πολιτικός την πέφτει στους δημοσιογράφους, κάτι δεν πάει καλά. Ο Γεωργιάδης ανοίγει μέτωπο με τους δημοσιογράφους και τα καύσιμα βάζουν φωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και τους καλαμοκαβαλάριδες που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Κακός χαμός γίνεται εκεί πέρα. Παιδιά, ξεκαβαλίστε και τα καλάμια και τα άλογα. Δεν ξέρω, οι καλαμιές, άρε καλαμιές εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκανε θέμα η κυρία Μπακογιάννη. Και από την άλλη, βλέπουμε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ανακαλύπτει γιατρούς χωρίς πτυχία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τόσο καιρό τι έκανε. Χρειαζόταν να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μας πούνε. Σιγά σιγά, δηλαδή, πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα. Όπως πέσαμε από τα σύννεφα και με αυτή την υπόθεση με το βιτίο που πήγαινε και έριχνε λίματα στον Κηφισό. Και έχει γίνει, λέει, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Ο Κηφισός, παιδιά, που περνάνε. Ο Κηφισός. Δηλαδή, παιδιά, είναι για να φεύγουμε από αυτή τη χώρα. Στον Κηφισό, όπου χιλιάδες αυτοκίνητα είναι εκεί κολλημένα, δηλαδή δεν είναι ένα ποτάμι, τέλος πάντων, ήταν κάποτε ποτάμι, τέλος πάντων έχει σημασία, το οποίο είναι κάπου, ξέρω εγώ, στην απομόνωση και δεν το βλέπουμε και πάνε και ρίχνουν ελλείμματα. Μιλάμε ένα κεντρικό σύστημα που έχει γίνει δρόμος, περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι από εκεί και ξαφνικά με αυτό το βιτίο που αποκαλύφθηκε προχθές, που πήγαν και ρίχνουν ελλείμματα, ανακαλύψαμε κι εμείς ότι το ποτάμι είναι αγωγός ή τον έχουν μετατρέψει σε αγωγό λιμάτων και αποβλήτων. Τι λέτε, ρε παιδιά, φοβερές ανακαλύψεις κάνουμε εδώ. Και έρχεται τώρα και ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει και να την πέσει στους δημοσιογράφους του Μέγκα, το Χασαπόπουλο και τη Βούλγαρη, ότι επειδή του πάνε για τα νονογυλαίκα και γιατί το ρωτούσαν, γιατί ο δημοσιογράφος, ο ρόλος του, παιδιά, να τελειώσει αυτό το αστιακή, είναι να ρωτάει και να φιλοξενεί
διάφορες απόψεις. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, επειδή βρέθηκε στριμωγμένος με την υπόθεση Μαζονάκη, και επειδή στην αρχή ζήτησε συγγνώμη και πήγε στην εκκλησία γιατί είδε ότι υπήρχε οργή, τώρα αρχίζει σιγά σιγά από τη μία ζήτησε συγγνώμη και από την άλλη πάει και υποστηρίζει τον κύριο Πατούλη και τον Ιατρικό Σύλλογο που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους. Ξαφνικά βγαίνει η αρχή διαφάνειας και ανακαλύπτει γιατρούς χωρίς πτυχία. Ξαφνικά κλείνουν διάφορα ιατρία, εντωμεταξύ ελέγχεται ο κύριος Γεωργιάδης για. Ελέγχεται. Υπό την έννοια του δημόσιου διαλόγου, όχι από τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν συζητάμε για διάφορες θεραπείες οι οποίες. Είτε είναι παράνομες, είτε είναι τέλος πάντων κομπογιανίτικες και υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγύρτες οι οποίοι προσπαθούν να επενδύσουν στον πόνο των ανθρώπων και στην αγωνία για την υγεία τους, για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε πρέπει και ο ίδιος να δώσει απαντήσεις. Και όταν πηγαίνει και μας μιλάει για διάφορα κέντρα αισθητικής όπου αποδεικνύεται μέσα από βιντεάκια σε αυτό που πήγε στα Νότια Προάστια ότι ο υπεύθυνος εκεί πέρα έβγαινε σε διάφορα βίντεο και έλεγε για την πλασμαφαίρεση και ότι μπορεί να γίνει και στους υγιείς κτλ. Και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Πρέπει να το ρωτήσουν, αλλά όταν το ρωτάνε, αρχίζει αυτός, του λένε για αυτά τις υποθέσεις και λένε και απαντάει ο Γεωργιάδης ότι και εσείς με τα ξυλόλια και με την Καριστιανού και με αυτά. Γιατί όταν γινόταν αυτή η υπόθεση με την πυρόσφαιρα, δεν έπρεπε οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε και για τα ξυλόλια και για τον μπάζωμα και για όλα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα διαβάζουμε το non-paper που δίνει η κυβέρνηση κάθε φορά και το τι θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Και εδώ προφανώς αντιλαμβάνεται το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, είναι έξω, όταν η κυρία Μπακογιάννη μιλάει για αλαζόνες υπουργούς και τα λοιπά που κουνάνε το δάχτυλο, θα πρέπει να τα συνειδητοποιήσει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός και όταν θα γυρίσει να, από την Αμέρικα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Αλλά την καλύτερη ατάκα την είπε ο Τάκης Χατζής χθες, που ήμουν και εγώ καλεσμένος εκεί στο Mega News, γιατί ήταν φιλοξενούμενος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης. Τον ρωτήσαμε, ρε παιδί μου, τι είναι η άποψή σου για το άλλο θέμα που έχει δημιουργήσει ο κ. Γεωργιάδης, για τους μπάφους. Στο Άξιον τον ρώτησε ο Νίκος Ελευθερόγλου ότι αν υπάρχει το σενάριο τέλος πάντων αλλαγής ηγεσίας, αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, είναι γύρω στο 28 και υπάρχει και ένα άλλο κόμμα και το δεξιά που μπορεί να κάνει ένα 10% κτλ. Και του λέει: πίνεις μπάφους. Δηλαδή, παιδιά, το έχουμε τερματίσει εντελώς. Έτσι, το έχουμε τερματίσει. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης προφανώς χρησιμοποιεί μια λογική ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και επιτίθεται στους δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις και λειτουργεί ως τρόλ του διαδικτύου. Δηλαδή προσπαθεί με έναν τρόπο να σου κάνει επίθεση για να σου δημιουργήσει μία ενοχή, λες και φταίνει οι δημοσιογράφοι που κάνουν τις ερωτήσεις. Η εξουσία είναι αυτή που πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις. Έτσι. Και μεταφέρει βέβαια την ενοχή, όπως πολύ έξυπνα ξέρει και το κάνει, τον παραδέχομαι σε αυτό, στους ανθρώπους που τον ρωτάνε. Και για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα, ο προφυλακισμένος γιατρός της Καρνεάδου ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέξης, παιδιά, της καλής κοινωνίας. Και με διαλέξεις σε καλά ιδιωτικά σχολεία του ψυχικού. Δηλαδή, πήγαινε στα ιδιωτικά σχολεία αυτό, τον παίρνανε, παιδιά, τον παίρνανε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εσείς στέλνετε τα παιδιά σας και χρυσοπληρώνετε, τον παίρνανε αυτόν τον τύπο για να τους λέει για την ψυχολογία και αυτά. Ο τύπος που έδωσε σε μία πελάτησα, σύμφωνα με την καταγγελία, μία βαλίτσα την άνοιξε με δονητές και τέτοια. Έτσι. Είχε και μια αφέντρα, λέει. Βγαίνουν διάφορα τώρα και λες τώρα, Παναγίτσα μου. Και ο Μαζονάκης ο συγχωρεμένος την προηγούμενη μέρα ήταν σε εστιατόριο Πανακρίβου με επιχειρηματία και μια μάνατζερ και ήταν και ο υπνοτιστής μαζί. Δηλαδή, όλη τη καλή κοινωνία είναι. Όλη τη καλή κοινωνία, όλοι αυτοί δηλαδή οι αγύρτες και αυτά, και βέβαια κάπου εκεί βρίσκουν και ένα αυτοχαδάκι το οποίο πέφτει στην ανάγκη και στα νύχια τα γάμψά του για να τον ξεβλουδίσουν, γιατί αυτό ήταν το θέμα. Έτσι. Και μετά λέμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Όταν σχεδόν εθνικό θέμα είναι αν θα βρέχει στην συναυλία τη Άννα Βύση. Παιδιά, έλεος. Μιλάμε για χώρα ανέκδοτο. Για χώρα που δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Σωσμός δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ βγαίνει και ο Τσίπρας, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ωραία, ή εμείς ή κανείς, λέει. Πω ρε μεγάλε, το σκέφτηκες πολύ για να μας το πεις. Τι λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ότι ο μόνος άνθρωπος που έχει χάσει τόσες φορές από το Μητσοτάκη λέει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Το εμείς τώρα το βάλε, ξέρετε, για λόγους ευγενίας. Ή εγώ ή κανείς ήταν το θέμα. Γιατί εμείς δεν υπάρχει εμείς τώρα, μην τρελαθούμε. Γιο ταχύ κόμμα είναι.
Έχει διορίσει εκπροσώπους. Δεν υπάρχουν κομματικά όργανα που δουλεύουν. Αποφασίζει αυτός με μια κλειστή τρόικα εκεί πέρα. Δίνει το σύνθημα και τέλος. Εγώ δεν έχω δει ούτε μέλη ούτε τίποτα. Δηλαδή στο παρελθόν υπήρχαν κόμματα τα οποία εντάξει, okay, υπήρχαν ιδρυτές, μετά φτιαχτήκαν κόμματα, μετά υπήρχαν λειτουργίες των, των οργάνων κτλ. Ναι, και λέει και το άλλο. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία το 15 με το 19. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο το να περιμένεις το ATM στην ουρά. Έκανες γνωριμίες, σταμάτη, γνώριζες ανθρώπους και αυτά και τα λοιπά. Παίρναγες το χρόνο σου, λεφτά δεν είχες. Οπότε έλεγες να πάρω το 50 εκεί πέρα να δω τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Καλή σας ημέρα, 5η-24 Σεπτεμβρίου. Και αν αναρωτιέστε πού βρίσκεται πλέον ο δημόσιος διάλογος στη χώρα, η απάντηση είναι απλή. Κάπου ανάμεσα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στους μπάφους, στα ξυλόλια και στα ανανογιλέκα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στην στον ήχο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής είναι η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και μιλάμε για την παφολογία. Μιλάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τα καύσιμα, τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλάδα. Και βέβαια από την άλλη, είπαμε, η ατάκα η θεϊκή ήταν χθες στο Τάκι Χατζή, στο Σπανάκι, όπου τον ρωτάγαμε εμείς για τον Πάφο και έλεγε άλλα πράγματα. Και κάπου εκεί του λέει ο Τάκης Χατζής ότι άλλος πίνει τον Πάφο τελικά εδώ πέρα. Και αυτό έχει γίνει viral. Όπως αντιλαμβάνεστε, κατά τα άλλα, εδώ μια χαρά είναι τα πράγματα, γιατί ζούμε σε μια συνθήκη η οποία είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και μέσα σε όλα αυτά φτάνουμε στην Ελλάδα του 2026. Ο ένας ζητάει τρίτη θητεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άλλος λέει εγώ ή κανείς. Το Πασόκ λέει ούτε ένας ούτε άλλος. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Μιλάμε για τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ που πραγματικά έχουν γίνει ένας εφιάλτης. Δεν είναι ο μόνος εφιάλτης όμως που ζουν οι πολίτες. Για βγες να βρεις σπίτι να νοικιάσεις. Δηλαδή ένα διάρι, υποδιάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις κάτω από 600 ευρώ. Έτσι. Και γίνεται ένας κακός χαμός και με τη στέγη. Αλλά το μόνο που εξακολουθεί να μην έχει πάρει τίποτα είναι η τιμή της βενζίνης, ενώ ο Μπάφο. Αυτό ανεβαίνει μόνο του, δεν χρειάζεται δηλαδή μπάφους και τέτοια κτλ. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή, γιατί εδώ, ξέρεις, αν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι λανθασμένη πολιτική, γιατί την προτείνουν πλέον ανοιχτά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προς την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει το φόρο και να επιστρέφει μέρος του ως επίδομα, αντί να εξετάσει μια προσωρινή μείωση στην αντλία. Και μετά την υπόθεση Μαζονάκη, ποιος είχε την ευθύνη να ελέγχει τις υπηρεσίες που διαφημίζονταν από ιδιωτικές δομές και γιατί οι εκτεταμένοι έλεγχοι έγιναν εκ των υστέρων? Και εδώ υπάρχει ένα άλλο. Θεωρεί ο Πρωθυπουργός αποδεκτό από έναν υπουργό και μάλιστα υπουργό υγείας να απαντά σε πολιτική ερώτηση δημοσιογράφου με το μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο? Όχι, εγώ το ρωτάω απλά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Με... αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
9: Star System με την Νάση Μπιλίου. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί στον Κηφισό, που εκτός από δρόμος Γολγοθάς είναι και αγωγός βρώμικων λιμάτων, επικίνδυνων λιμάτων. Τι μαθαίνεις τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα? Πέφτουμε από τα σύννεφα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper είναι 6947-989-989. Το email είναι neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Αντρέα, στον Δημήτρη, στην Νικολέτα. Να είστε καλά που μου στέλνετε πολλά μηνύματα και στα social media. Τις καλημέρες σας για την εκπομπή. Η Όλγα μου λέει καλημέρες, τελευταίες μέρες στη Λευκάδα. Να είστε καλά. Και ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Το θέμα δεν είναι ο τρόπος που μιλάει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά αυτά που λέει και η αλαζονία του Άδωνη, αλλά η ασυλία που του δίνετε όλοι σας. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι. Are you talking to me? Για να το καταλάβω δηλαδή. Δηλαδή, ποιοι ακριβώς του δίνουν ασυλία? Για να το καταλάβω δηλαδή. Δεν ξέρω αν ακούς αυτή την εκπομπή κάθε πρωί, που την ακούς γιατί βλέπω τα μηνύματά σου. Δεν νομίζω να δίνω καμιά ασυλία στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Τώρα για αυτούς που λες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Είναι κάτω νότια είναι αυτοί που του δίνουν ασυλία και τον λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Για να ξέρουμε εκεί καταφάλιρο πλευρά. Ο Γιάννης. Μου λέει, αφού τόσο καιρό τον γλύφαν καλά, κάνει και τους μιλά σαν να μιλά σε γιουσουφάκια. Τώρα τι να πω. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η ιστορία, αλλά τα λύνετε κι εσείς οι ακροατές και τηλεθεατές. Έτσι, επιλέγετε και πρέπει να επιλέγετε τέλος πάντων τους ανθρώπους τους οποίους εσείς θεωρείτε ότι σας εκπροσωπούν, γιατί οι δημοσιογράφοι εκπροσωπούν με έναν τρόπο τον κόσμο, τους πολίτες. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι στα συστήματα εξουσίας. Και όταν λέω σύστημα εξουσίας, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι όλα τα κόμματα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να φουγκράζεται την κοινωνία, τις ανάγκες της κοινωνίας και να κάνει τις ερωτήσεις που θα έκανε ένας απλός πολίτης. Αυτός είναι ο πετυχημένος δημοσιογράφος για μένα. Έτσι, ανεξάρτητα από την προσωπική του άποψη που θα τη διαχωρίσει και θα πει ή θα γράψει ένα άρθρο ή θα πει ένα σχόλιο και θα πει: παιδιά, η άποψή μου είναι αυτή. Από εκεί πέρα, όταν αντιμετωπίζει τους πολιτικούς, πρέπει να τους ρωτάει αυτά που ο πολίτης θα ρωτούσε αν ήταν στη θέση του δημοσιογράφου. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο πολίτης, όλοι οι πολίτες, να κάνουν, να απευθύνουν ερωτήσεις για να βγάλουν ένα συμπέρασμα στο τέλος της ημέρας. Τι θα κάνουν και τι θα ψηφίσουν, παιδιά. Η Ελένη μου λέει να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη ότι μπάφο δεν παίρνουν δημοσιογράφοι, αλλά μάλλον αυτοί που τον ψήφισαν. Το χοντρένετε, κυρία Ελένη, το χοντρένετε. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, σας λέω, γιατί επιστρέφει και ο Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρεί να μετατρέψει την κυβερνητική εμπειρία σε βασικό επιχείρημα επιστροφής. Ή εγώ ή κανείς. Το λέω εγώ, γιατί αυτός είπε ή εμείς, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι ή εμείς. Λοιπόν, τους πέταξε όλους από το καράβι, τους παλιούς συντρόφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέει αυτό παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Μόνο που η εμπειρία είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι λευκή σελίδα, ξέρετε. Συνοδεύεται από μνήμες, κρίσεις και εκλογικές αποτιμήσεις. Δηλαδή, δεν αρκεί να γράψεις ένα βιβλίο να σβήσεις το παρελθόν. Και τα σημερινά ποσοστά αξιοπιστίας δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζει αυτομάτως την προηγούμενη πρωθυπουργική θητεία του κ. Τσίπρα ως πιστοποιητικό επιστροφής. Το rebranding μπορεί να άλλαξε τη συσκευασία, δύσκολα όμως διαγράφει την πολιτική μνήμη. Και αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο με το Μητσοτάκη, αλλά και με το δικό του παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει στην κυβερνητική του εμπειρία. Αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι αυτή η εμπειρία δεν λειτουργεί αυτομάτως υπέρ του. Ο κ. Τσίπρας στα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα για νέο κόμμα εντός εισαγωγικών, δημοσκοπικό κόμμα, έκανε αυτό το 2014-2015 και είχε ανωδική τάση. Όμως ήταν πολύ χαμηλότερα από το εκλογικό αποτέλεσμα του Τσίπρα στις πρώτες εκλογές του 23, στο 20%, μετά πήγε στο 17% και έφυγε για αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, το 17,8% του 2023, η μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων και τα σημερινά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δείχνουν πως ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας δεν έχει ξεχάσει την προηγούμενη διακυβέρνησή του. Και αν θέλετε, πολύ περισσότερο την προηγούμενη θητεία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί για μένα το χειρότερο για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η θητεία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε το Μητσοτάκη στη δεύτερη θητεία του με 41%. Και για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης, σχεδόν έχασε 10 μονάδες, 12 μονάδες. Έτσι. Η μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων και τα σημερινά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δείχνουν ότι δεν φτουράει το rebranding. Μπορεί να άλλαξε ύφος. συνθήματα και πολιτική συσκευασία, στον πυρήνα όμως αυτόν που λέει θυμίζει τον παλιό Τσίπρα και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με όλη αυτή την ιστορία με τον πατριωτικό φόρο, με το θέμα της κοστολόγησης. Δηλαδή, είπε στη συνέντευξή του να πάει ο Μητσοτάκης να αγοράσει φυσικό αέριο όταν ήταν χαμηλές οι τιμές. Τι είναι ο Μητσοτάκης? Θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός να δώσει εντολή να αγοράσει που όταν ήταν χαμηλές οι τιμές. Ποιος θα το κάνει? Μα έτσι λειτουργεί η αγορά. Και αν, δηλαδή, τώρα που αποκλιμακώνονται οι τιμές. Δηλαδή, οι τιμές δεν καθορίζονται σε μία εβδομάδα ή μία μέρα ή ένα μήνα, αλλά ετησίως. Και αν έβγαινε η χασούρα, ποιος θα πλύνουν τη χασούρα με τα σκαμπάνα ευάσματα που υπάρχουν? Και δηλαδή ο Μητσοτάκης θα ήταν ο έξυπνος και δεν είναι ο έξυπνος ο επιχειρηματίας, οι ιδιώτες? Δεν είναι έξυπνοι όλοι οι Ευρωπαίοι να πάνε να αγοράσουν ιδιωτικές εταιρείες να οικονομήσουν, να αγοράσουν στα χαμηλά, να πουλάνε στα ακριβά? Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχει μια βάση. Δηλαδή ο πατριωτικός φόρος θα φορολογήσει, ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι? Οι 100 θα του πάρει 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα πάρει 20-30 εκατομμύρια από τον καθένα. Από το 1%. Που δεν είναι 100, δηλαδή αν βάλεις τον πληθυσμό στο 1% δεν είναι 100 οικογένειες, θα πάρει από τις 100 οικογένειες 20 εκατομμύρια από την κάθε οικογένεια. Πού θα τα βρει αυτά? Και πραγματικά όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί το συγκεκριμένο θέμα έλλειψης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά που έχουν κάνει, που τους καταγγέλει η αντιπολίτευση, που υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό 67% που λέει να αλλάξει η κυβέρνηση, παρόλα αυτά συγκριτικά με Τσίπρα και Ανδρουλάκη έρχεται πρώτος. Χαμηλό ποσοστό μεν, αλλά πρώτος. Ακόμα και στην ακρίβεια που το συχτηρίζει όλη η κοινωνία και αγκομαχάει στα πρατήρια και στα σούπερ μάρκετ, οι δικές του προτάσεις είναι προτιμητές από τους άλλους δύο συγκριτικά. Αλλά αυτός που κερδίζει είναι ο κανένας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν πιστεύουν κανέναν για εναλλακτική λύση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, αν θα αλλάξουν τα δεδομένα μέχρι τις εκλογές είναι μια άλλη κουβέντα. Μιλάμε για τώρα για τη φωτογραφία της στιγμής. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και κοντά μας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, χθες ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά έθεσε ένα δίλημα που αφορά πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ παρά τη Νέα Δημοκρατία. Η δική μου εκτίμηση είναι. Ή εμείς ή κανείς. Εγώ θα έλεγα ή εγώ ή κανείς, λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι ένα δίλημα που νομίζω εκφράζει απολύτως τον κύριο Τσίπρα, γιατί και στο παρελθόν είχε πει ή εμείς ή αυτοί, αν θυμάστε. Οπότε πάντοτε είναι ένα διχαστικό δίλημα. Καλά, δεν θα το σχολιάσω ως μια λαζονική έκφραση, αλλά θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως πλεονέκτημά του το ότι έχει κυβερνήσει και έχει εμπειρία. Είπε έχουμε κυβερνήσει και έχουμε εμπειρία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιοι έχουν κυβερνήσει από την Ελλάς? Δηλαδή ποιος έχει εμπειρία από την Ελλάς? Εκτός από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έκανε ένα κόμμα στο οποίο έδιωξε όλους τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει και είχαν εμπειρία, τους οποίους είχε προμοτάρει για να βγουν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία εμπειρία. Δηλαδή είναι τρομερό το πώς μπορεί να στην ίδια λογική να λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Στην προηγούμενη περίοδο ψηφίστε με γιατί είμαι νέος, γιατί δεν έχω κυβερνήσει, γιατί δεν έχω σχέση με την διακυβέρνηση, δεν έχω σχέση με τίποτα, είμαι λευκός και ωραίος. Και τώρα ψηφίστε με γιατί είμαι έμπειρος, γιατί έχω κυβερνήσει, αλλά έχω διώξει όλους όσους πήραν εμπειρία μαζί μου. Νομίζω ότι ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή την σύγχυση, η οποία καταλήγει σε ένα αλαζονικό σύνθημα, το ή εγώ ή κανένας. Δεν είναι η εμείς ή κανείς, είναι η εγώ ή κανείς, και ουσιαστικά δημιουργεί και πάλι ένα διχαστικό δίλημα σε μια δύσκολη
0: εδώ, κυρία Διαμαντοπούλου, περίοδο. Εδώ το ή εγώ ή κανείς, προφανώς ο κύριος Τσίπρας διαβάζει τη δημοσκοπήση που υπάρχει ένα 67-70% ανάλογα δημοσκόπηση που βλέπεις, που λέει θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό το 70% είναι πολύ κερματισμένο. Δεν υπάρχει ένα κόμμα, ένας πόλος που να απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε να είναι ισότιμα αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εδώ μπαίνει και το θέμα των συνεργασιών. Εκεί λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα είναι: το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Δηλαδή, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να καλύψει όλο αυτό το χαμένο έδαφος? Και από την άλλη, έχουμε δηλώσει τελεχών σας, όπως του νεοφερμένου του κ. Αυλονίτη, ο οποίος λέει να κάνουμε σύμπραξη και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Τσίπρα και με τον Βαρουφάκη, για να μαζέψουμε το ποσοστό και να ανοίξουμε το Μητσοτάκη.
1: Ναι, νομίζω ότι η απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλες τις αποφάσεις και των συλλογικών οργάνων, και νομίζω πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Δηλαδή, ο ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συνεργασίες με ηγεσίες. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία του να μπει σε τραπέζια κορυφής και να υπογράψει συμφωνίες. Όμως, επειδή είναι το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει αριστερά της στην αριστερά και δεξιά της στη δεξιά, πάντοτε είναι το κόμμα ιστορικά σε όλες τις χώρες που μπορεί και να προσλάβει, να προσκαλέσει και να εντάξει στο χώρο του ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο και στις παρυφές της κεντροδεξιάς. Είναι το μόνο κόμμα που έχει αυτή τη δυνατότητα μέσα από το ιδεολογικό του πλαίσιο, την ιστορία του και τη σημερινή του παρουσία, δηλαδή το πρόγραμμα και τα στελέχη του. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασίες κορυφής. Η απόφασή μας είναι ότι πάμε αυτόνομοι στις εκλογές, ότι στόχος μας είναι ο κόσμος να κατανοήσει το πρόγραμμά μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
0: Εδώ όμως, ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε έμπειροι πολιτικός, ότι το κρίσιμο δίλημα, το οποίο το βάζει με το δικό του τρόπο ο Τσίπρας, αλλά το βάζει και ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι ή η ελπίδα ή η περιπέτεια, ή θα έχετε κυβέρνηση τη Δευτέρα που θα πάρει το μήνυμά σας, ή δεν θα έχετε και θα μπούμε σε περιπέτειες. Υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να έχει μια εφαρμοσμένη κυβερνητική απάντηση σε αυτό. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις σου λέει δεν μπορείς τόσο εύκολα να είσαι πρώτο κόμμα. Ή ακόμα και αν είσαι πρώτο κόμμα θα παίξεις από την αυτοδυναμία. Άρα θα αφήσεις τη χώρα κυβέρνηση και θα πηγαίνουμε συνέχεια σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να βγει ένα κόμμα που να έχει αυτοδυναμία.
1: Επειδή είμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση, επειδή νέα κόμματα δημιουργούνται, κόμματα διαλύονται, δεν ξέρει κανείς πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, με τι αριθμό κομμάτων και με τι δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, να αποδείξει αυτό που σας είπα πριν. Και σκεφτείτε λίγο αυτό που θα σας πω τώρα. Είπε ο κύριος Τσίπρας, και το έχουν πει και πολλοί και χρησιμοποιείται, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε ισχυρή φωνή, δεν υπήρχε φωνή απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα και με τον πρόεδρό του επικεφαλής που έβαλε στην ελληνική κοινωνία όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής πρώτο και έδωσε τις απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος έθεσε πρώτο το θέμα του στεγαστικού που είναι νούμερο ένα σήμερα ζήτημα? Το ΠΑΣΟΚ. Και κατέθεσε πλήρη πρόταση που ξεκινάει από την κοινωνική κατοικία και φτάνει μέχρι την Golden Visa. Αυτά τα είπαμε 3-4 χρόνια πριν. Ποιος έβαλε πρώτος, ποιος έφερε το θέμα στη Βουλή του Δημογραφικού? Ποιος κατέθεσε μια πλήρη θέση για το δημογραφικό? Να σας πω ακόμα και για τα κάψιμα.
0: Ναι, νομίζω θα το πούμε αυτό τώρα, γιατί είναι ξεχωριστό αυτό. Απλώς μια ερώτηση σε αυτό που λέτε. Κανείς δεν διαφωνεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις και ότι δεν έχει μια ολοκληρωμένη θέση και άποψη και αντιπολιτευτική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό που λένε όμως είναι γιατί ο κόσμος δεν σας ακούει. Γιατί για παράδειγμα, ενώ έκανε πολύ καλή εμφάνιση, αυτό νομίζω ότι είναι κοινή αντίληψη και αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Ανδουλάκη στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι ανεβάζει κάποια ποσοστά. Ωστόσο βλέπουμε ότι στα ποιοτικά στοιχεία, στα επιμέρους θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστω και με λιγότερο ποσοστό και με μικρότερο ποσοστό που μπορεί να μην είναι πλειοψηφικό συγκριτικά με τις προτάσεις του κυρίου Ανδουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, υπερτερεί ακόμα και στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος? Γιατί δεν τα ακούει αυτά που λέτε?
1: Θα σας πω ότι όλα έχουν το βάθος χρόνου που χρειάζονται και τη δουλειά, και πρέπει να σας πω ότι η αίσθηση μου είναι ότι χάσαμε πολύ χρόνο στην προηγούμενη περίοδο με το να μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και να προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε ή να μιλάμε για το θέμα των συνεργασιών. Δεν είναι αυτό το ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι το να πείσουμε για αυτά που είπα προηγουμένως. Λέτε δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ήταν 15 μονάδες μπροστά από αυτό που έβγαλε η κάλπη. Τους είσαμε όλοι εμείς.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστό,
1: ήταν κάτι
0: αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι.
1: Να σας πω ότι στη Σουηδία ήταν 10 μονάδες, 12 μονάδες μπροστά η σημερινή σοσιαλδημοκράτησα που πήρε εντολή και φτάσανε να είναι στο 0,5 στην κάλπη μέσα σε 10 μέρες. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως αποτυπώνουν, δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα.
0: Ναι, όχι, αποτυπώνει η φωτογραφία τη στιγμή, το κλίμα που υπάρχει.
1: Θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα που πιστεύουμε ότι μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας.
0: Άρα πρέπει να βάλετε την ατζέντα της επίλυσης των προβλημάτων του πολίτη, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό το κάνουμε. Δηλαδή, όπως ξέρετε, πήραμε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη, πήραμε τη Βόρεια Ελλάδα, πήγαμε σε όλες τις περιοχές, αναδείξαμε και συζητήσαμε με τους ανθρώπους τα ζητήματα της κάθε περιοχής, αλλού αγροτικού, αλλά παραγωγή, αλλού δημόσια έργα, αλλού δημογραφικό. Πολύ σοβαρά ζητήματα, η περιφέρεια διαλύεται. Τώρα θα πάμε το Σαββατοκύριακο, θα πιάσουμε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε ένα σχέδιο για το Λεκανοπέδιο, που είναι ένα από τα προβλήματα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στο Λεκανοπέδιο
0: πρέπει να
1: αναδείξουμε ένα-ένα. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές, εγώ ανέδειξα στην Καλυθέα, επειδή θα κατέβω στα νότια και ψάχνω τώρα τον κάθε Δήμο χωριστά. Ανάδειξε ένα πολύ απλό πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην πόλη που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ελλάδα, με τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, δεν δουλεύει πια η αγορά γιατί δεν υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει ένα έτοιμο πάρκινγκ από το 2012 με 475 θέσεις και είναι κλειστό. Κλειστό, με το κλειδωμένο, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γιατί δεν μπορούν να λύσουν στα νότια 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 6 υπουργοί ένα πρόβλημα που αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, εκεί είναι η πολιτική, εκεί είναι το πεδίο της πολιτικής.
0: Πάμε σε αυτό
1: το να συζητάμε συνέχεια τις συνεργασίες και τις δημοσκοπήσεις.
0: Σε αυτό που λέτε, για τα καύσιμα, μεγάλη κουβέντα. Τελικά η θέση του Πασόκ ποια είναι, παρεμβάσεις πού, γιατί υπήρξε εκεί ένα μπέρδεμα, βγήκε ο κύριος Αυλονίτης, πάλι και είπε για τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση λέει, εντάξει, ωραία, καλά τα λέτε εσείς αυτά, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δεν είναι άντε δώσε μόνο, δίνουμε και ένα λογαριασμό. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό που θα χάσουμε πρέπει να βρούμε τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο. Ποιες είναι οι προτάσεις του Πασόκ για αυτό το θέμα των καυσίμων?
1: Για το δημοσιονομικό χώρο, η Νέα Δημοκρατία να μην ξαναπαρξηθεί στο Πασόκ. Έτσι, γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα που έσωσε τη χώρα από την διάλυση των δημοσιονομικών που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Και τότε επί μνημονίων και ο κύριος Μητσοτάκης, να θυμηθούμε τι είχε ψηφίσει. Λοιπόν, το Πασόκ, όποια πρόταση κάνει, έχει απόλυτο σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Τι είναι τη διαφορά, ότι έχει άλλες επιλογές. Δεν γίνεται, αν πούμε αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και αυτά πρέπει να κάνουμε, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια προκήρυξη, θα πάρουμε 5
0: άρα τεχνικά, λέτε ότι είναι οι πολιτικές προτεραιότητες. Ας πούμε, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να παίρνει έσοδα και μετά να τα δίνει σε επιδόματα. Ενώ εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνουν πιο μόνιμες παρεμβάσεις στην αγορά
1: αυτό,
0: για την ακρίβεια.
1: Έχουμε έτσι. Ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε πολιτικές με επιδόματα. Χρειαζόμαστε, ο πολίτης δεν χρειάζεται επιδόματα, χρειάζεται δικαιώματα. Είναι δικαίωμά του να ζει σε μια κοινωνία που ο μισθός που δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα, που ο μισθός του πρέπει να του φτάνει. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε για τα καύσιμα, εσείς θυμάστε στη ΔΕΘ λίγο πριν 15 μέρες άλλο κόμμα να κατέθεσε πρόταση για το θέμα των τιμών των καυσίμων?
0: Όχι.
1: Μόνον ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για τα καύσιμα. Γιατί βλέπαμε να έρχεται καταιγίδα, βλέπαμε να έρχεται πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη ζωή των ανθρώπων και το θέσαμε από την έκθεση. Και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ήδη πολλές φορές έχουν σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι κάτι που το κάνουμε μόνο εμείς. Και είπαμε ότι υπάρχει ανάγκη στα είδη τροφίμων, τα απαραίτητα αυτά από την Ελστάτ, να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση για να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα που γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε εξελίξεις, έτσι κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχουμε ένα επιτελείο εξαιρετικό, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, παρακολουθεί το θέμα των καυσίμων, κάνει όλα τα σενάρια, βλέπουμε όλες τις δυνατές πιθανότητες για τη διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων. Εάν χρειαστεί για κάτι ακόμη πιο σαφές, θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Και να κλείσουμε λίγο επειδή κάνατε μια αναφορά στα γεωπολιτικά, ο Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να παρουσιάσει την Τουρκία ως περιφερειακή υπερδύναμη, ενεργειακό κόμβο, ηγέτιδα δύναμη, να ζητήσει μάλιστα την αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου και βέβαια να πει και να στείλει και μηνύματα στην Ελλάδα ότι εγώ εδώ θα λέτε σε μένα τι θέλετε να κάνετε για να σας δίνω την άδεια.
1: Ο καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του όπως θέλει.
0: Πώς βλέπετε τις ελληνικές σχέσεις? Τι θεωρείτε, αν θεωρείτε ότι έχει κάνει κάτι λάθος η κυβέρνηση που θα έπρεπε να διορθώσει?
1: Πρώτον, θέλω να πω για τον Τούρκο πρόεδρο ότι επειδή κάθε φορά θυμίζει το πρόβλημα της γενοκτονίας, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, σήμερα νομίζω κάτι ακόμη είπε, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή, επειδή αναφέρεται στο θέμα της Γάζας και της γενοκτονίας, καλό είναι κάθε φορά που αναφέρεται να σηκώνεται κάποιος με φωτογραφίες από τη γενοκτονία των Ποντίων και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ νοπές οι μνήμες για να μιλάει η Τουρκία για γενοκτονία και να παριστάνει τον μπροστά της. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Τώρα το δεύτερο για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τεινάζονται συνεχώς στον αέρα, έτσι, μέρα με τη μέρα, αλλά το θέμα όσον αφορά στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε για το σχεδιασμό της ελληνοτουρκικής, των ελληνοτουρκικών, θεωρώ ότι χρειάζεται μια σε βάθος πολιτική αντίστοιχη του Ελσίνκη. Τι έκανε το Ελσίνκη? Έβαλε τους στόχους της που ήθελε να πετύχει η Ελλάδα και ταυτόχρονα έβαλε τους στόχους που ήθελε να πετύχει η Τουρκία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μέσω της Ευρώπης δίνονται κάποια πράγματα, συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Τελωνιακή Ένωση που ενδιαφέρει στην Τουρκία, αλλά αυτό πρέπει να έχει πολύ σοβαρά ανταλλάγματα.
0: Αυτό δεν απέτυχε όμως, κύριε Διαμαντοπούλη, με την έννοια ότι τώρα η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από αυτό το... από αυτή την πορεία την... δεν λέω για το Ελσίνκι, λέω τώρα, σήμερα. Δηλαδή ότι η Τουρκία πια έχει απομακρυνθεί, παίζει ένα άλλο ρόλο, είναι προκλητικός ο Ερντογάν, θέλει να παίξει ρόλο εδώ στην περιοχή και τα βάζει με όλους.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, η Τουρκία, η οικονομία της Τουρκίας, μην έχουμε ψευδεστήσεις, συνδέεται απολύτως και άμεσα με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή δεν είναι καθόλου αδιάφορη. Μπορεί να έχει ανοίξει αγορές στην αμυντική της βιομηχανία κλπ. Δεν αντιλέγω, αλλά πηγαίει το θέμα της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Το θέμα είναι αν εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να πιέσουμε τους οικονομικούς εταίρους της Τουρκίας, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, που ξέρουμε ότι έχουν δουλειές και οπλικά συστήματα και διάφορα άλλα, να πιέσουμε αυτούς τους εταίρους τους δικούς μας, να πιέσουν την Τουρκία ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ή να μπουν σε ένα άλλο δρόμο.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει ένα σχέδιο που να συνδέει την Τελωνιακή Ένωση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις βεβαίως, με τα δικά μας ζητήματα. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι απαντήσεις, δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα πινκ-πονγκ, απαντάει ο ένας, απαντάει ο άλλος, είμαστε μονίμως σε τεντωμένο σχοινί. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχουμε ένα σχέδιο σε βάθος χρόνου. Θέλω δεν να σας πω ότι επειδή υπήρξε και το περίφημο ερώτημα αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ποιος θα απαντήσει, να σας πω ότι οι χώρες, οι αναπτυγμένες δημοκρατίες δεν απαντούν στο τηλέφωνο η ώρα 3 όποιος είναι πρωθυπουργός απλά. Υπάρχουν θεσμοί. Το ΠΑΣΟΚ είχε θεσμοθετήσει συμβούλιο εξωτερικών που συμμετείχαν οι πρώην πρωθυπουργοί, όπου τα κόμματα συμμετέχουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ότι δημιουργούνται συνενέσεις στα εξωτερικά, στα εθνικά θέματα στη Βουλή, ότι υπάρχει γνώση τι γίνεται στην άμυνα. Δεν γίνεται να παραγγέλνουμε συνεχώς και να μην παράγουμε εμείς τίποτε. Το έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα. Οι ενημερώσεις στη Βουλή είναι με το σταγονόμετρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η θεσμική οργάνωση της εξωτερικής πολιτικής είναι το ουσιαστικό και όχι το εγώ ή το χάος ή εγώ ή κανείς. Είναι επιτέλους να λειτουργήσουμε σε μια οργανωμένη δημοκρατία η οποία έχει θεσμούς και δημιουργεί συνενέσεις στα πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Κύριε Διαμαντοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για το περιβάλλον, προσέξτε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app, πράσινο λάδι στα λατινικά έτσι όπως το ακούτε, γκουγκλάρετε και θα βρείτε την εφαρμογή και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στη Μαρία, όπου μου λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει την αριστερά και το αριστερά. Πώς θα την ενώσει, Μαρία μου? Τους εξεφτύλισε. Εγώ να το ακούσω αυτό που μου λες. Πώς θα τους ενώσει? Πέταξε όλους τους συντρόφους του από το καράβι, σαν σαβούρα. Όλους. Λες, μπορεί να έχει κάνει και τα λάθη του, αλλά μπροστά στη λέλαπα της διαφθοράς, της αλαζονίας και της ανισότητας που εξαπέλυσε η παρούσα κυβέρνηση, είναι για πολλούς καλύτερος. Όσοι τον πολεμούν, απλά δεν θέλουν να αλλάξει κατάσταση. Δεν τον πολεμάει κανένας, Μαρία μου. Μαρία, κοίταξε να δεις. Πρέπει να ακούγονται τα πάντα. Και ακούγεται και το μήνυμά σου. Και η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, που αν μπορεί να την ακούσει, μπορεί να τον βελτιώσει. Και από την άλλη, υπάρχει ένας κόσμος που τον αξιολογεί από την προηγούμενη θητεία του. Δηλαδή, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στο δημόσιο διάλογο, όλοι έχουν τη θέση τους και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως νέος πολιτικός. Έχει παρελθόν. Και όταν χρησιμοποιεί αυτό το δίλημα ή εγώ ή κανείς, πώς, θέλω την άποψή σου, πώς μπορεί να ενώσει την αριστερά και την κεντροαριστερά? Πόσο προοδευτικό και αριστερό είναι το να θέτει ένα δίλημα το οποίο η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις καταλογίζουν ως ό,τι χειρότερο υπάρχει στο Μητσοτάκι που λέει Μητσοτάκης ή χάος? Σε λίγο θα πάμε καραμαλή σε τάγκς για να πάμε στις εκλογές. Δηλαδή δεν είναι αυτό το δίλημα. Δεν είναι το δίλημα για να φύγει ο Μητσοτάκης να ψηφίσουμε τον Τσίπρα. Το θέμα είναι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, όσοι θέλουμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν και δεν λύνονται. Ή μπορεί να αλλάξει και άποψη και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και να παρουσιάσει ένα άλλο πακέτο το οποίο μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και όλα αυτά. Και αυτό γίνονται οι εκλογές. Θα παρουσιαστούν όλα τα προγράμματα και οι προτάσεις και από εκεί πέρα, στο βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που έχει η πλειοψηφία, θα ψηφίσει και θα βγάλει μια κυβέρνηση. Ή δεν θα βγάλει. Και θα ψηφίζουμε μέχρι να βγει μια κυβέρνηση. Ο παιδί μου λέει, τα 400 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση στις συντάξεις, τα παίρνει από την ΕΑΣ που αφορά συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ και όχι από το υπερπλεώνασμα. Για να μας κοροϊδεύουν πάλι. Καλά, εντάξει, από τη μία τσέπη, μια καμιά βολιά, παιδί μου, να σου πω κάτι, πρόσεξε να δεις. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση που τη χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση πολλές φορές με την εξής έννοια. Τα λεφτά είναι δικά μας. Δεν είναι ουρανοκατέβατα τα λεφτά. Τα λεφτά έρχονται από τους φόρους. Από τη μία τσέπη μας τα παίρνει, από την άλλη μας τα βάζει. Και εδώ το θέμα ποιο είναι? Η κρίσιμη ισορροπία είναι εάν τα μέτρα που λαμβάνει μια κυβέρνηση είναι ευεργετικά για το σύνολο των πολιτών. Και όχι μόνο μια επιδοματική πολιτική που αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και αφήνει απ' έξω άλλες. Και βέβαια από την άλλη είναι τι αποφάσεις παίρνει ώστε η οικονομία να παράγει. Γιατί να σας πω κάτι, αν η οικονομία δεν είναι παραγωγική, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπαίνει φρέσκο χρήμα στη χώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς κανονικοί και να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Έτσι. Και μετά υπάρχουν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης, των κυβερνώντων σε σχέση με το πώς οι ελεκτικοί μηχανισμοί παρεμβαίνουν στο θέμα της εσχροκέρδειας. Έτσι. Γιατί η κρίση είναι κρίση. Δεν μπορούμε να κρύβουμε το ζήτημα και να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα γεωπολιτικό, γεωοικονομικό. Δηλαδή η ακρίβεια έχει, είναι ένα σύμπτωμα αυτή τη στιγμή της ακρίβειας των πρώτων υλών. Δεν είναι θέμα ζήτησης στην αγορά όπου αυξάνεται ο πληθωρισμός. Είναι θέμα ότι λόγω πολέμων, λόγω, οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν. Αυτό τροφοδοτεί την ακρίβεια. Το κρίσιμο ερώτημα για την κυβέρνηση και τη χώρα μας είναι γιατί στη χώρα μας αρπάζει πιο εύκολα η πυρκαγιά και η λέλαπα της ακρίβειας. Παντού υπάρχει ακρίβεια, παντού αντιμετωπίζουν προβλήματα, μόνο που στη χώρα μας έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, σπίρτο, κατευθείαν δηλαδή βλέπουμε την ακρίβεια, και το δεύτερο είναι χαμηλή μισθή. Γιατί προερχόμαστε από μια περίοδο μνημονίων, χρεοκοπίας κτλ. Κτλ. Και γιατί δεν έχουμε μπει σε πιο γρήγορο ρυθμό ανάταξης αυτής της κατάστασης. Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα ερωτήματα που όμως αφορούν μεν την κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει πολιτική, κάνει ό,τι κάνει και αξιολογείται, αλλά απευθύνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά πόσο έχουν ρεαλιστικές προτάσεις να αντιμετωπίσουν και να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα σε όλους. Μια λέξη τραγική. Καλό θα ήταν να πάμε όλοι οι πολιτικοί και πολίτες για σεμινάρια στην Ισλανδία. Γιατί στην Ισλανδία? Ανά Μαρία από Κωνσταντίνου, ξέρεις κάτι για την Ισλανδία που δεν το ξέρουμε εμείς?
1: Καλημέρα, δεν το γνωρίζω. Να μας πει ο ακροατής.
0: Α, μάλιστα, ρίξε τον μπαλάκι εσύ.
1: Ναι.
0: Με την ευθύνη, έτσι. Άμα ξέρεις, την καλή είδηση της ημέρας περιμένω.
1: Α, λοιπόν, έχω εντοπίσει, διάβασα ότι στην Κέρκυρα βρήκανε 50 φωλιές καρέτα-καρέτα. Γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, διότι ναι, είναι και ένα είδος υποεξαφάνιση. Να πούμε έτσι και ένα διαφορετικό θέμα.
0: Και η καρέτα τρώνε και τους λαγοκέφαλους, που ήταν και το viral ζήτημα του καλοκαιριού. Εγώ δεν συνάντησα κανένα λαγοκέφαλο.
1: Ούτε εγώ. Μόνο στο δρόμο, εκτός θάλασσας.
0: Όχι, μόνο στην τηλεόραση και στα δελτία ειδήσεων εγώ. Έρχεται το λαγοκέφαλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε ακούω. Χάμος γίνεται στο Κηφισό.
1: Εννοείται.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσεις τώρα κι εσύ. Δηλαδή, να σου πω κατευθείαν, αυτή η θέση κάτι έχει εκεί πέρα, έτσι. Είσαστε όλοι
1: εσύ. Δεν φταίω εγώ. Ο δρόμος φταίει.
0: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Λοιπόν, Άννα Μαρία Βοξαντίνου, πάμε στα δελτία ειδήσεων. Καλημέρα, Μελέτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ και εσύ που μου δίνεις δίκιο, και εγώ που σου δίνω δίκιο. Ο Γιουτάκης κατ'
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saran.

0: από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς, φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.

Μπράβο, Αντρέα, έτσι σε θέλω. Δυναμικά, δυναμικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Αλφα Πάρα 4 και 4. Γιώργος Πλής στο μικρόφωνο, εκτός ελέγχου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα. Ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Ρούλα Νικολέτα είναι σε όλα τα υπόλοιπα, υποστήριξη εκπομπής, ψυχολογική υποστήριξη. Εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από αυτά που επιλέγει ο Ανδρέας εδώ. Χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη με αυτά που ακούμε γύρω-γύρω κάθε μέρα. Είμαστε και λίγο χάλια. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Πειράχτες μια τούρτα κούκκις, Ανδρέα, από τα Caravel. Φοβερή. Φοβερή. Caravel με 6 καταστήματα στην Πάτρα. Όλο και κάποιο θα είναι κοντά σας για να απολαύσετε τα καλύτερα αρτοποιήματα, τα οποία μπήκαν τα τελευταία χρόνια στο μενού των Caravel και έχουν κάνει αίσθηση. Εξαιρετικό καφέ, καλά το κορυφαίο παγωτό, και γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955. Οπότε και η οικογένεια ξεκίνησε να ασχολείται με το γλυκό. Η νέα γενιά που έχει τώρα αναλάβει είχε εξελίξει πάρα πολλά βήματα μπροστά την ποιότητα και την ποικιλία που θα βρείτε στα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Λοιπόν, έχουμε νεότερα για τις πλημμύρες που γίνανε την Τρίτη στην Ακτή Δημαίων, με αυτή την βροχή, η οποία δεν είχε προβλεφθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί η Πάτρα δεν συμπεριλαμβανόταν στις περιοχές που την Τρίτη είχαν δώσει ως περιοχές με πολύ μεγάλη πιθανότητα καταιγίδας. Άρα αυτό ευνηδίασε έτσι κι αλλιώς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Η Ακτή Δημαίων, λοιπόν, γιατί έγινε ασύσκεψη χθες στην περιφέρεια, πλημμύρισε γιατί δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα αντιμετώπισης πλημμύρας από τις αντλίες. Εκεί έχει τοποθετηθεί από το περασμένο καρναβάλι, οπότε και είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες στην Ακτή Δημαίων, ένα σύστημα αντλιών προκειμένου να γίνει

Δίνεται απάντηση αυτόματη όταν ο δρόμος πλημμυρίζει. Στο γνωστό σημείο εκεί, στο νέο λιμάνι. Αυτό το αυτόματο σύστημα ακόμη δεν έχει συνδεθεί και γίνεται με χρήση της αντλίας από τους τεχνικούς, όχι αυτόματα δηλαδή. Έγινε 2 ώρες μετά η απάντηση, δεν βγήκε σε πολύ πλημμύρα, αλλά ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ζητήματα. Οι αρμόδιοι λένε ότι γίνεται προσπάθεια αυτό την επόμενη φορά να αντιμετωπιστεί με τον αυτόματο τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Πλημμύρα νούμερο 2 στο ταχύρυθμο του νοσοκομείου Ανδρέας που είχαμε πει στην Τρίτη, που έσταγε η οροφή και κενώθηκε το νοσοκομείο εκεί. Έκλεισε το ταχύρυθμο, είναι κλειστό και σήμερα. Οι υποσχέσεις είναι ότι από αύριο Παρασκευή θα μπορείτε να ξανακλείσετε τα ραντεβού σας στον Άγιο Ανδρέα, τα οποία έχουν ανασταλεί λόγω της κατάστασης αυτής μέχρι να επιδιορθωθεί η οροφή.

Η υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα καλά, έχουμε κάθε μέρα και ένα νέο στοιχείο, όπως καταλαβαίνετε. Η υπόθεση αυτή αναμένεται για καιρό ακόμη να απασχολεί. Αυτό το νεότερο που προέκυψε από χθες είναι ότι αυτοί οι απίθανοι τύποι εκεί, οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει, έβαλαν το Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση και επειδή αυτός είχε αντιρρήσεις τον άρκωσαν και μετά δεν είχαν τρόπο να τον επαναφέρουν. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή ο Μαζονάκης να έφυγε από την απληστία αυτών των ανθρώπων και φυσικά την ασχετοσύνη τους. Και όχι από κάποια σοβαρή καρδιακή ανακοπή και κάτι πολύ ξαφνικό. Πέθανε μπροστά τους και δεν ήξερα πώς να τον επαναφέρουν. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο όπως καταλαβαίνετε και φυσικά θα επιβαρύνει σημαντικά την θέση τους σύντομα όταν θα βρεθούν στο ακροατήριο και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την τύχη τους. Η υπόθεση αυτή όπως καταλαβαίνετε όλο και περισσότερο αρχίζει όλο και πιο συχνά να θυμίζει τον τίτλο «Έγκλημα στο Κολωνάκι» και όχι «Θάνατος Μαζονάκι». Και καλό θα είναι και οι εισαγγελικές αρχές που και στην Πάτρα ερευνούν, αν ερευνούν, γιατί έχει δοθεί η εισαγγελική παραγγελία, δεν ξέρω αν οι ιατρικοί συλλογοί κάνουν τη δουλειά τους ή αν οι αρχές που εμπλέκονται θα βρουν αυτούς τους κομπονιανίτες. Τέτοια εγκλήματα λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά και μπορούμε να έχουμε πολλά και από εδώ και πέρα, εάν δεν αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι από παραψυχολόγους, παραγιατρούς, καλοπιστές και τοκιστές του Λατσαδόρους, οι οποίοι έχουν ανοίξει ένα ιατρείο, ένα ψυχολογικό ιατρείο, δεν ξέρω τι, ένα ιατρείο για να κάνουν λιποαναρρόφηση και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ομοιοπαθητικοί, τα οποία πρέπει να ανταλέξουν οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για το σχέδιο για τα κάψιμα. Είναι ένα σχέδιο 5 σημείων της κυβέρνησης. Και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με διπλή παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων μαζί καλύπτοντας το 15 λεπτά ο καθένας, δηλαδή 15 λεπτά το κράτος, 15 λεπτά τα δηληστήρια, επιδοτώντας δηλαδή τη μείωση κατά 30 λεπτά. Αυτό αναμένεται να ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Υπάρχει ένα μπραντε φέρ αυτή την περίοδο με τα δηληστήρια για το αν θα συνενέσουν σε αυτό το μοντέλο που σας είπα. Αλλά φαίνεται ότι εκεί θα πάμε, γιατί η κυβέρνηση πιέζεται πάρα πολύ από την κατάσταση έξω. Η αμόλυβδη παραμένει πάνω από 2-10. Το πετρέλαιο θέρμανσης με αυτή την προοπτική δεν μπορεί να πέσει κάτω στο 1,60 που λέει η κυβέρνηση. Αν δεν γίνουν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται και πάντως παραπάνω παρέμβαση από αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση θα δώσει στους οριζόντια επίδομα θέρμανση. Αυτό δεν φτάνει για να πάει κάτω τόσο η τιμή. Άρα θα έχουμε διπλή επιδότηση, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, αυτοί που είχαν πάρει και πέρσι δηλαδή χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια. Ενδεχομένως θα επιστρέψει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό είναι το τρίτο μέτρο που θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες. Θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση 10 λεπτών στο ντίζελ, 4. Και το πέμπτο είναι αυτή η παρέμβαση της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή αν θα επιτραπεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτή είναι η πεντάδα των πιο πιθανών μέτρων που θα ακούσουμε τις επόμενες ώρες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε πώς θα βγάζουν πέρα και οι εργαζόμενοι μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα της ακρίβειας. Γιατί μιλήσαμε για πολλά μετά τη ΔΕΘ, δεν είδαμε
πως ο απλός εργαζόμενος και εργάτης μπορεί να περάσει το φετινό χειμώνα με όλα αυτά που προδιαγράφονται. Με 6, 7, 8, 9 εκατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο.

Σε λίγο θα μιλήσουμε για την Πάτρα, για το Δήμο. Θα έχουμε τον κύριο Σβόλη μαζί μας, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είχαμε διάφορες αντιπαραθέσεις τελευταία στο Δήμο της Πάτρας, της Δημοτικής Αρχής με την Αντιπολίτευση. Άρα ο κύριος Βόλης θα μας πει τη δική του εκδοχή, θα μας πει την άποψή του για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη με το κυκλοφοριακό, με τα έργα, με τα μεγάλα ζητήματα όπως η κρουαζιέρα, το θαλάσσιο μέτωπο, τις σημαντικές δηλαδή εκκρεμότητες στα αναπτυξιακά ζητήματα που έχει η Πάτρα. Θα μας πει και για το δικό του μέλλον.

Μια και είπα κρουαζιέρα, σας χρωστάμε μια συζήτηση για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει με την κρουαζιέρα και αυτές τις πρωτοβουλίες που διαβάζουμε και βλέπουμε από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, από το Επιμελητήριο, από διάφορους φορείς. Θα έχουμε μάλλον τον κύριο Αναστασόπουλο αύριο, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ που βρέθηκε στο Las Palmas τις προηγούμενες ημέρες σε μια αποστολή για να ενισχυθεί το σενάριο να έρθει κρουαζιέρα στην Πάτρα από τον επόμενο χρόνο ή από το 2028, θα μας τα πει ο ίδιος. Για να δούμε αν τελικά αυτή η συζήτηση είναι όριμη ή προς το παρόν μιλάμε για αποσπασματικές πρωτοβουλίες κάθε φορέα που δεν πρόκειται να φέρουν τουλάχιστον άμεσα κάποιο αποτέλεσμα. Πάντως μέχρι να έρθει η κρουαζιέρα σας έχω νέα. Πολύ καλά νέα. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο πατρών, το νεκροταφείο δηλαδή, για να συνοηθούμε. Βλέπω εδώ την ανακοίνωση του Δήμου. Εντάχθηκε, λέει, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε Αντρέα. Κάτσα να το ξαναδώ. Το πρώτο δημοτικό κημητήριο πατρών στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εκδήλωση του Δήμου τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας στο νεκροταφείο για την ένταξή του στον οργανισμό σημαντικών κημητηρίων της Ευρώπης. Ορίστε που φωνάζετε. Γιατί φωνάζεις, Αντρέα? Το νεκροταφείο εντάχθηκε στο... Τι θέλεις? Στην πολιτική κοινωνία. Ούτε τώρα είσαι ευχαριστημένος. Ούτε τώρα. Ωραία παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, ωραία. Το νεκροταφείο εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Χάρτη της Πολιτικής Κοινωνίας. Τι, θα κάνουμε και ολόκληρη εκδήλωση? Καλό είναι αυτό και μπράβο που εντάχθηκε. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά προβληματάκια εδώ η πόλη με τους ζωντανούς. Με τους νεκρούς, μάλλον καλά τα πάμε από ό,τι βλέπω. Με τους ζωντανούς έχουμε ένα προβληματάκι. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, το είδα πραγματοποιήσει ο Δήμος τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 στο... Να πάτε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα που έρχεται. Όχι, Δευτέρα που έρχεται. Πότε είναι, Αντρέα? Χάθηκα λίγο. Ναι, Δευτέρα που έρχεται. Ωραία. 5.30 ώρα το απόγευμα στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Μην ξεχάσετε να βάλετε υπενθύμηση. Να πάτε στο νεκροταφείο, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πινακίδας. Θα πάρει αξία και έχω και τάφο και της μάνας μου. Θα πάρουν αξία. Γιατί ήδη γελάς? Δεν θα πάρουν αξία αφού εντάσσετε εκεί και τα... δεν είναι. Άρα γελάς καθόλου. Τι τραβάμε, ρε.

0: πρωί-πρωί, μακριά από εμάς πρωί-πρωί. Φύσαμε με τα νεκροταφεία. Τι έχει τον έχουμε τον κύριο Σβόλη τώρα. Οδηγάει, θα σταματήσει κάπου φαντάζομαι. Με ασφάλεια να μπορούμε να τον ακούσουμε για να μας εξηγήσει λίγο τα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Τον έχουμε νομίζω τώρα. Κύριε Σβόλη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία που είχαμε θέματα που προκάλεσαν αντιπαράθεση. Καταρχήν, δεν έχω καταλάβει και εγώ, θέλω να καταλάβει και ο κόσμος. Τι είναι αυτό, αυτή η αντιπαράθεση που ανοίξατε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με την τοπική εορτή για την απελευθέρωση της Πάτρας. Άλλος έλεγε 4, άλλος 7. Δεν έχω καταλάβει αλήθεια τι έγινε.
1: Ναι, πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν κάναμε μια πρόταση. Φέρουμε μια εισήγηση. Την εισήγηση την έκανε η κυρία Μάχη Ισιώρου.
0: Ναι.
1: Και εισηγηθήκαμε να θεσπιστεί, να προτείνουμε τη θέσπιση ως τοπικής αργίας την 7η Οκτωβρίου που είναι η μέρα απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό της πόλης μας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το αίτημα, αν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, πρέπει να μην είναι πατρινός.
0: Ποια μέρα είπατε εσείς να γίνει αυτό? Ποια ημερομηνία
1: είναι,
0: μάλλον?
1: 7 Οκτωβρίου, είναι 7. Η μέρα απελευθέρωσης, ναι.
0: 7 Δεκάτου, μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν, θυμίζοντας το παιχνίδι της Κολοκυθιάς,
0: ναι.
1: Και μη θέλοντας κάποιοι να πούν ναι, συμφωνούμε με τον Σβόλη και την παράταξη,
0: ναι.
1: Άρχισαν να κάνουν διάφορες προτάσεις εκεί την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι γιατί να πούμε 7 και να πούμε 4.
0: Μάλιστα.
1: 4 Οκτωβρίου είναι η μέρα απελευθέρωσης από τα εγκληματικά στρατεύματα. Δηλαδή, κάνεις μια πρόταση για την πόλη σου χωρίς κομματισμό, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς ιδεολειψίες,
0: ναι.
1: Και αντί να πούνε ναι,
0: ναι,
1: αρχίζουμε να σκεφτόμαστε διάφορα σκαρυφήματα, διάφορα, ώστε να αποφύγουμε το να πούμε ναι και να πούμε κάτι άλλο.
0: Άρα δεν θέλανε 7 επειδή εσείς προτείνατε 7.
1: Προφανώς,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εμείς είχαμε και μια πρόταση ταυτόχρονα να συσταθεί μια επιτροπή από ειδικούς ώστε να συγκεραστεί και ο εορτασμός των 2 αυτών ημερών. Δηλαδή να έχουμε την τοπική αργία,
0: ναι,
1: και να υπάρχουν και γιορτές ταυτόχρονα και για τις 2 επετείους ώστε να γιορτάσουμε και το ένα γεγονός και το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είπαμε δηλαδή ότι θα γιορτάσουμε την 7η Οκτωβρίου και θα ξεχάσουμε την 4η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν μπορεί να έχεις 2 τοπικές αργίες σε διάστημα 3 ημερών, το αντιλαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι όποιος είπε όχι στο να θεσπιστεί η τοπική αργία και αντιπροτείνει κάτι άλλο, το λέει το όχι για να μην μπει ναι στην παράταξη Σβόλη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι κάνουν αντιπολίτευση αντί να κάνουν διοίκηση.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει αυτά δεν είναι θέματα για αντιπαράθεση τώρα. Λίμον, αν κάτσουμε να συζητάμε 5 ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν η αργία θα είναι στις 4 ή στις 7. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συνενετική διαδικασία, τέλος πάντων. Αλλά σοβαρότερα προβλήματα ασχοληθούμε, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Ναι, είναι. Αλλά δεν είναι θέμα για αντιπαράθεση, είναι θέμα για συνένεση, αυτό λέω.
1: Να σκεφτείτε ότι η Δημοτική Αρχή αυτό το θέμα, αυτή την εισήγηση που είχαμε κάνει, την είχε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι ευνηδιάστηκε και δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί.
0: Ναι.
1: Την είχε ένα μήνα και θα μπορούσε, ακόμα και αν ήθελε ο Δήμαρχος,
0: ναι,
1: να υποθέσουμε ότι έχει τους δικούς του λόγους,
0: ναι,
1: να κάνει μια αντιπρόταση.
0: Να πάει στις 4 Οκτωβρίου η αργία. Έπρεπε να το πει νωρίτερα.
1: Ναι. Αυτό το μήνα,
0: ναι,
1: να πει, ελάτε εδώ κύριε της Πάτρας Ενωμένης,
0: ναι,
1: να μας πείτε να κάνουμε μια αντιπρόταση, να κάνουμε μια συμφωνία. Απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν
0: μάλιστα
1: λοιπόν έχετε η ώρα να συμφωνήσει κάποιος με την παράταξη Σβόλη,
0: ναι,
1: ψάχνουμε να πούμε διάφορα να κάνουμε αντιπολίτευση στο Σβόλη.
0: Χρειάζονται
1: να κάνουμε αντιπολίτευση, από το 28 και μετά θα μας κάνουν. Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλό είναι,
0: ναι,
1: καλό είναι να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν λες όχι 7 αλλά 4,
0: ναι,
1: συγγνώμη, αλλά για τη γνώμη μου τουλάχιστον είσαι σοβαρός αυτοδιοικητικός.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι δεν βλέπω και να βρίσκεται και πολλά παιδεία συνεννόηση με τον Πελετίδη. Δεν ξέρω αν η ευθύνη είναι μόνο του Πελετίδη ή αν κι εσείς. Δεν μιλάω μόνο για εσάς, μιλάω για τις άλλες παρατάξεις και του Αϊβαλή και του Ψωμά. Θα μιλήσουμε μαζί τους για τις επόμενες ημέρες. Εάν κι εσείς κάνετε αντιπολίτευση σε όλα. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάος. Σε κανένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν φαίνεται να συμφωνείτε. Να το ξαναπάρουμε τον κύριο Σβόλη να μας απαντήσει, γιατί εάν πρόκειται να διαφωνούν και για το πότε θα είναι μια τοπική αργία, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στα μεγάλα ζητήματα τώρα, έτσι. Προφανώς η παράταξη Πελετίδη έχει χαρακτηριστικά όχι και τόσο συνενετικά από την φύση της, από κατασκευής δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο η παράταξη Πελετίδη και η Δημοτική Αρχή που ευθύνεται για αυτό το θέμα. Κύριε Σβόλη, σας ακούμε. Τώρα έπεσε η γραμμή λίγο. Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Όχι, δεν έχουμε πάρει. Να πάρουμε τον κύριο Σβόλη. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό για να δούμε και πώς θα πάμε. Μένει περίπου 1,5 χρόνος, 2, για τις επόμενες εκλογές, τις δημοτικές, για να δούμε αν θα πάμε σε μια, με μια τέτοια τοξικότητα μέχρι τέρμα ή αν τουλάχιστον σε κάποια μεγάλα ζητήματα της πόλης μπορεί να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο. Κύριε Σβόλη, σας ακούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε την ερώτηση. Λέω, αυτή η έλλειψη συνεννόησης ακόμα και στα μικρά είναι δηλωτική ενός χάους που υπάρχει ανάμεσα στη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης. Αυτό εσείς το αποδίδετε στον Πελετήδη που δεν θέλει να συνοηθεί με κανέναν ή μήπως και εσείς κάνετε αντιπολίτευση όλα?
1: Κοιτάξτε, εμένα η δουλειά μου είναι να κάνω αντιπολίτευση.
0: Καλά, ναι, αλλά όχι στο αν σήμερα είναι 9:24 το πρωί.
1: Δεν είναι η δουλειά της διοίκησης να κάνει αντιπολίτευση σε εμάς. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Μετά εμείς κάνουμε μια πρόταση
0: και
1: ψάχνει λοιπόν η διοίκηση να αλλάξει αυτή την πρόταση με μεγάλη αγωνία, να μην φανεί ότι ακολουθεί εμάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι το δικό μας, κύριε Πλή. Νομίζω ότι είναι ασφανές αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στα άλλα ζητήματα που είναι πολλά, κύριε Σβόλη. Υπάρχει μια κατάσταση στην πόλη την οποία τη ζούμε όλοι όσοι ζούμε εδώ. Αλλά τη ζουν και οι επισκέπτες. Υπάρχει μια κατάσταση με πολλά έργα που εξελίσσονται παράλληλα εδώ και καιρό στην Πάτρα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το κυκλοφοριακό και υπάρχουν και ζητήματα όπως η κρουαζιέρα που θα τα πούμε μετά. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Δηλαδή με την κατάσταση που εσείς βλέπετε ότι επικρατεί στην πόλη. Αν θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή έχει κάνει λάθη στο σχεδιασμό και δημιουργεί μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη για τους, πολίτες.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει σχεδιασμός,
0: ναι,
1: λες θα κάνω αυτό το έργο, όταν το τελειώσω θα κάνω δίπλα το άλλο έργο. Όταν πας να κάνεις ταυτόχρονα τα πάντα, σημαίνει ότι το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να απολαύεις τις εκλογές του 2028, ώστε να πεις να εγώ έχω κάνει έργα. Η πόλη δυστυχώς δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, όχι μόνο για το φιλοξενούμενο αλλά και για το πατρινό.
0: Ναι.
1: Το εμπορικό κέντρο σβήνει σιγά σιγά. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία και εγώ επειδή εργάζομαι στο κέντρο και το βλέπω, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να έρθει κάποιος στο κέντρο.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή βλέπεις καταστήματα να κλείνουν όχι επειδή υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει δυσκολία στο να υπάρχει κατανάλωση, υπάρχει δυσκολία στο να πάει ο άλλος να αγοράσει κάτι από ένα κατάστημα που είναι στο κέντρο.
0: Στο να μπει στο κέντρο, ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε μια μεγάλη πρωτοτυπία, να έχουμε 2 παράλληλους πεζόδρομους, που είναι κύριοι δρόμοι, δηλαδή η Ρίγα Φεραίρο που ήταν παλιά ήταν για λεωφορείοδρομο, και η Μεζόνος, έχουν γίνει και 2 δρόμοι που είναι παράλληλοι και σημαντικοί για την κυκλοφορία, έχουν γίνει πεζόδρομοι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν χωράει σε ένα απλό μυαλό με κοινή λογική, να έχεις 2 πεζόδρομους παράλληλους ένας στον δίπλα στον άλλον.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν κάνεις πεζόδρομους και όταν κάνεις έργα, πρέπει να έχεις προβλέψει λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτοί που θα μπαίνουν στην πόλη, πώς θα μπαίνουν και πού θα σταθέμουν τα αυτοκίνητά τους.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς δεν μπαίνουν όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ούτε χώρους στάθμευσης έχουμε, ούτε δημοτική αστυνομία έχουμε που θα ελέγχει την κίνηση και την κυκλοφορία. Ο καθένας παρκάρει όπου θα είναι το αυτοκίνητό του, το υποπαρκάρει, υποσταθμεύει, υπάρχει ένα μπάχολο στο κέντρο και δυστυχώς.
0: Έχετε δει και τώρα η καλύτερη επένδυση στο κέντρο της Πάτρας είναι να ανοίξει πάρκινγκ. Έχουν γίνει χρυσοχοΐα αυτά, δεν είναι πάρκινγκ αυτά.
1: Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή εγώ έχω το ιατρείο και δουλεύω όλη μέρα στην πόλη, υπάρχουν πολλοί που έρχονται και δεν βρίσκουν ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Δεν βρίσκουν, όχι, δεν βρίσκουν, αφού είναι γεμάτα όλα. Καταρχήν έχουν μακροχρόνιες μισθώσεις πλέον, δεν έχουν.
1: Ναι, λοιπόν, η Πάτρα λοιπόν γίνεται δύσκολη. Και εγώ θα πω και κάτι που είναι προσωπική μου άποψη. Το κέντρο μιας πόλης είναι εκεί που συγκλίνουν οι εμπορικές δραστηριότητες. Δεν αποκεντρώνουμε το κέντρο εμπορικά. Εμείς αυτό το αποκεντρώνουμε το κέντρο. Και θα θυμηθείτε ότι θα έχουμε και ένα παραλιακό μέτωπο σε λίγα χρόνια, όπου και εκεί θα είναι χώρος για περπάτημα. Έχουμε λοιπόν περπάτημα στη Ρίγα Φεραίου, περπάτημα στη Μεζόνος, περπάτημα θα έχουμε στο παλιακό μέτωπο. Περπάτημα σε άλλους οδούς που είναι κάθετοι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κέντρο που είναι για περπάτημα.
0: Το περπάτημα το συστήνεται και εσείς ως καρδιολόγος πάντως και παλαιτήδης.
1: Αλλά όχι όμως το κέντρο της πόλης. Έχεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις που να δεις με ένα μεγάλο πεζόδρομο, αλλά υπάρχει κυκλοφορία γύρω-γύρω. Εδώ δεν έχουμε κυκλοφορία γύρω-γύρω.
0: Εσείς τι προτείνετε, κύριε Σβολή, τι προτείνετε? Αυτά που λέτε είναι διαπιστώσεις που νομίζω ότι έχουν μεγάλο ακροατήριο, νομίζω ότι τις κάνουμε περισσότερο.
1: Αυτό που επήγει και το έχουμε πει χρόνια στο Δήμαρχο, είναι η έβρεση χώρων στάθμευσης. Και κυρίως αυτούς τους χώρους που έχουμε, το έχουμε πει και χρόνια.
0: Δημοτικό πάρκινγκ δηλαδή, έτσι. Δημοτικό πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Έχουμε ένα χώρο κάτω στην δίπλα στον ΟΠ, στην Αρχή Δημαίων. Είναι τόσο δύσκολο να μπει ένα λεωφορείο, ένα μίνι μπάς να πηγαίνει κάθε 5 λεπτά τον κόσμο στην Αγίου Νικολάου, ένα λεπτό διαδρομή είναι. Mm. Κάθε 5 λεπτά. Είναι τόσο δύσκολο να μπει ένας φύλακας και να φυλάει αυτό το χώρο στο τέλος να μην φοβάται να αφήσει και το αυτοκίνητό του. Mm. Είναι απλά πράγματα που σε άλλες πόλεις γίνονται, αλλά θυμηθείτε, θα τα κάνει η Δημοτική Αρχή στο τέλος του 27 με 28 για να δείξει το καλό.
0: Για να τα παρουσιάσει στις εκλογές, λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι η γνωστή παθητική. Εγώ βέβαια τους προκαλώ να δούμε αν θα τολμήσουν να κάνουν και τις αντιδρομήσεις της Κανακάρη και της Κορίνθου που έχουν πει. Να δούμε αν θα το κάνουν. Πάμε και στοίχημα, αν θέλετε μαζί, ότι δεν θα το κάνουν.
0: Ναι, γιατί οι αντιδρομήσεις της Κανακάρη και της Κορίνθου είναι στον ίδιο σχεδιασμό και ολοκληρώνουν τις αλλαγές στο κέντρο. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα γίνουν. Γιατί δεν ξέρω αν θα γίνουν.
1: Οι αντιδρομήσεις έχουν σχεδιαστεί από πολύ παλιά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Όταν θα ήταν η Ρήγα Φεραίου λεωφορειόδρομος, ναι. Όταν θα είχαμε υπόγεια πάρκινγκ σε δύο πλατείες, mm. όταν θα είχαμε πήγαια και υπέγεια πάρκινγκ στην παλιακή ζώνη, mm. οι αντιδρομήσεις έτσι είχαν σχεδιαστεί. Mm. Τώρα αυτά που λέω δεν υπάρχουν, mm. θα κάνουμε λοιπόν αντιδρόμηση και να ξέρετε ένα πράγμα. Σχεδιασμός και σύγκριση ενός σχεδίου της υφιστάμενης κυκλοφορίας όπως είναι τώρα mm. και του μελλοντικού μοντέλου δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Στα τυφλά θα πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λοιπόν η Κανακάρη με την αντιδρόμηση θα μπλοκάρει στο κέντρο της mm-hmm. πόλης, mm-hmm. θυμηθείτε τότε λοιπόν τι θα λέμε όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε και σε ένα-δύο ζητήματα γρήγορα, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Είπαμε για το θαλάσσιο μέτωπο πολλές φορές ότι η Πάτρα το έχει πάρει στην κατοχή της από το 2019. Να θυμίσω, έχει παραχωρηθεί. Ο Δήμος έχει πάει σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος αρχικά βγήκε άγωνος, τελικά προχώρησε. Προβλέπει λοιπόν, όπως είπατε προηγουμένως, να έχουμε μόνο κοινόχρηστους χώρους. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει εμπορική δραστηριότητα, δεν υπάρχει κάτι που να έχει επενδυτικό χαρακτήρα. Θα έχουμε μόνο περπάτημα, χώρους πρασίνου, χώρους με όργανα γυμναστικής κτλ. Κάτι σαν τον Νότιο Πάρκο, να το πω έτσι. Εσείς προφανώς έχετε άλλη άποψη, έτσι. Έχετε άλλο.
1: Εντάξει, εγώ είπα κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Ας αφήσουμε τα μεγάλα εμπορικά σχέδια και τα επενδυτικά σχέδια.
0: Ναι.
1: Να πάμε στην απλή καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει ένα παλιακό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Αυτό το παλιακό μέτωπο θα έχει πολλά έξοδα συντήρησης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έξοδα συντήρησης πρέπει να παραχθούν από το ίδιο το παλιακό μέτωπο. Mm. Άρα να υπάρχουν εκεί, να υπάρχει επιχειρήν. Δεν μιλάμε να φτιάξουμε καζίνο.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε μεγάλα ξενοδοχεία πεντάστερα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε να υπάρχει μια επιχειρηματικότητα μικρή, δηλαδή mm-hmm. καταστήματα εστίασης, αλλά ένα υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που μπορεί να γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να υπάρχουν και έσοδα για να βγαίνουν τα
0: Μάλιστα,
1: έσοδα.
0: Είστε σαφείς.
1: Ούτε αυτό έχει προβλεφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε. Κρουαζιέρα. Ακούω μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, την διαβάζετε κι εσείς, με πρωτοβουλίες από το επιμελητήριο, από τον ΟΛΠΑ. Από διάφορους φορείς το Δήμο δεν τον έχω δει πουθενά σε αυτή την εξίσωση και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η κρουαζιέρα θα χαθεί, αν χαθεί, αν δεν γίνει, όσο είναι δήμαρχος ο κύριος Πελετίδης και με ευθύνη του Δήμου και την αδράνεια της Δημοτικής Αρχής.
1: Κοιτάξτε, ο δήμαρχος δίνει ένα στίγμα.
0: Ναι.
1: Δίνει το στίγμα της πόλης.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν όλοι εμείς είμαστε υπέρ της κρουαζιέρας, όταν ο δήμαρχος βγαίνει και καταφέρει την αντίληψη της κρουαζιέρας, δίνει το στίγμα προς
0: τα έξω. Καλά, δεν καταφέρετε να την. Λέει να την κάνετε στο νέο λιμάνι, να μην την κάνετε στο μέτωπο της πόλης.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Μέχρι πρόσφατα ήταν εναντίον.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν εναντίον.
0: Ναι.
1: Ήταν λαύρος εναντίον της κρουαζιέρας.
0: Ναι.
1: Και της μαρίνας των μεγάλων σκαφών.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τακτική.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται υπέρ της κρουαζιέρας.
0: Ναι.
1: Και λέει τώρα κάντε τη στο άλλο λιμάνι.
0: Στο νέο λιμάνι.
1: Μέχρι
0: ναι.
1: τώρα έλεγε πουθενά κρουαζιέρα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστή η ιδεολογία και η ιδιοψία που έχει.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν υπάρχει, εγώ θα θυμάμαι μέσα σε μια συνάντηση στον ΟΛΠΑ μέσα που ήταν εναντίον της κουραζιέρας, τα έλεγε ξεκάθαρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλει το επιχειρήν, δεν θέλει το ιδιωτικό τομέα, είναι ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Αυτά πιστεύει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλει το επιχειρηματικότητα της επένδυσης. Είναι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Άρα είναι λοιπόν, τροχοπέδι. Λέτε, θεωρείτε ότι θα έχουμε πρόβλημα όσο υπάρχει αυτή η δημοτική αρχή για την κουραζιέρα.
1: Όταν εσείς είστε ο επενδυτής.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλετε να πάτε στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε εκεί θα δείτε το δήμαρχο. Δεν βλέπετε τον πολίτη, το σχόλιο, τον πλοίο.
0: Mm-hmm.
1: Θα ακούσετε τι λέει η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Είστε ανεπιθύμητος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο να πάτε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτή λοιπόν, είναι η αλήθεια.
0: Είπα και προηγουμένως για την κουραζιέρα. Θα πούμε με τον κύριο Ανασόπουλο αύριο αρκετά για να δούμε αν υπάρχει κάποιο σοβαρό σχεδιασμό προς το παρόν και από τον ΟΛΠΑ. Έτσι, γιατί εγώ βλέπω πρωτοβουλίες που δεν λένε κάτι συγκεκριμένο. Κλείνουμε, κύριε Σβολή. Θέλω ένα σχόλιο γιατί είπαμε και προχθές ότι φαίνεται να υπάρχει μια δημοσκόπηση. Δημοσιεύτηκαν κιόλας τα ονόματα για το Δήμο της Πάτρας που βάζει και άλλους διεκδικητές στο παιχνίδι Από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας μιλάω. Τον κύριο Αναστασόπουλο, μια και τον είπα προηγουμένως, τον κύριο Λουλούδη, ποια άλλα ονόματα διάβασα. Θέλω ένα σχόλιο και εάν εσείς όπως και να έχει και ό,τι δημοσκοπήσεις και να γίνουν και ό,τι και να πούν τα κόμματα, το 2028 θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, να μας το πείτε άλλη μια φορά και από
1: εδώ. Εγώ λοιπόν τη στιγμή που κατέβηκα το 2023 για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: και πήραμε στο δεύτερο γύρο ένα ποσοστό 44%,
0: ναι,
1: και μάλιστα με, το λέω ή δημόσια, με στήριξη της κέντρο αριστεράς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πας 44% στην Πάτρα αν δεν έχεις και την κεντροαριστερά μαζί σου.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό σημαίνει υποχρέωση να είμαι παρόν το 2028.
0: Να ξανακατέβετε, ναι.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Mm.
1: Και κάτι ακόμα. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα στην τοπική αυτοδίκηση πρώτου βαθμού. Η τοπική αυτοδίκηση πρώτου βαθμού είναι υπεράνω κομμάτων και ιδεολογιών. Παράδειγμα, η Πάτρα που είχε έναν δήμαρχο ο οποίος είναι ΚΚΕ, ο άνθρωπος το λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό αποτελεί τροχοπέδι για την πόλη.
0: Άρα εσείς...
1: Τα προβλήματα της καθημερινότητας,
0: ναι,
1: είναι ανεξάρτητα τα κόμματα.
0: Άρα εσείς δεν θα διεκδικήσετε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα το διεκδικήσετε.
1: Η Νέα Δημοκρατία, για να, ναι, ξέρετε, δεν, ναι, δίνει ποτέ χρήσμα σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα.
0: Ναι. Τι στήριξη τέλος πάντων τώρα, μην μένουμε στις λέξεις. Τι στήριξη, τι στήριξη.
1: Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί στήριξη είχα και από χώρο της κεντροαριστεράς εγώ στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλη σημασία το χρήσμα και η στήριξη. Εγώ λοιπόν θέλω το χρήσμα από τον πολίτη. Και νομίζω, κύριε Πλή, και επειδή είχαμε το αρχές του 26 και τη μεγάλη μας συγκέντρωση στο Ραγιάλ, όπου πήγε μεγάλος αριθμός πολιτών που είχαν έρθει, και όχι Νέα Δημοκράτες, νομίζω ότι τη στήριξη του πολίτη την έχουμε κερδίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σβολή. Θα τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα είναι σε δυναμική. Αυτά είναι σε εξέλιξη.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Βόλης, ο επικεφαλής της Μιζόνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούσατε, προσπαθήσαμε σε λίγα λεπτά να κάνουμε μια συνολική περιήγηση στα μεγάλα θέματα της Πάτρας. Ο ίδιος επανέλαβε ότι θα είναι υποψήφιος στο 28 όπως και να έχει, για να ξεκινήσει από το τέλος. Και κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι είναι ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή των χαμένων ευκαιριών για την Πάτρα. Και μιας έτσι δογματικής αντίληψης που δεν αφήνει την πόλη να αναπτυχθεί. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:36. Θυμίζω ότι τα Caravel είναι μαζί μας, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Από το ποίηματα καφέ στο κορυφαίο παγωτό της πόλης και τα καλύτερα γλυκά, έχετε αργήσει να πάτε. 9:37.

0: Ο κύριος Τσίπρας έτσι δημιούργησε μια αίσθηση με την, για να πάμε λίγο στην γενική πολιτική επικαιρότητα πριν μιλήσουμε για τα εργασιακά, δημιούργησε μια αίσθηση με την φράση του «Ή εμείς ή κανείς θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη» σε τηλεοπτική παρουσία του στο Sky χθες. Είπε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει άλλον αντίπαλο από τον ίδιο και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προφανώς αυτό το κάνει για να στηθεί ως ο μοναδικός αντίπαλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα είπε και έτσι, ατάκες πολύ χαρακτηριστικές για τον Ανδρουλάκη. Η βελόνα ήταν κολλημένη, πρόκειται να ξεκολλήσει. Μακάρι ο άνθρωπος, είπε για τον πρόεδρο του Πασόκ. Αλλά αυτό το «Ή εμείς ή κανείς» θύμισε το «Ή εμείς ή αυτοί» του 2015, αν θυμάστε. Ήταν ένα από τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο οποίος βέβαια ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ η επαναστατική βερσιόν. Γιατί τώρα είναι άλλος Τσίπρας. Έχει κάνει rebranding, έχει... Αυτό το «εμείς ή κανείς» έχει προκαλέσει διάφορες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα σκληρύνει έτσι κι αλλιώς η μάχη και στην κεντροαριστερά για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Προς το παρόν, πάντως, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, χωρίς ακόμη να έχει παρουσιάσει ψηφοδέλτια ένα γενικότερο κόμμα κτλ., πιο οργανωμένο θέλω να πω, έχει προβάδισμα για την δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε στα εργασιακά. Είπα ότι μιλήσαμε ελάχιστα μετά τη ΔΕΘ για το πώς οι εργαζόμενοι, οι απλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά και έξω, με ίσως τη χειρότερη ακριβιά όλων των ετών και των μνημονίων ακόμη που θα περάσουμε το χειμώνα λόγω των θεμάτων της ενέργειας. Μιλήσαμε πιο πολύ για τις παροχές που έδωσε συνταξιούχους, τις φορολαφρύνσεις και όλα τα υπόλοιπα. Έχω λοιπόν στη γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, τον έμπειρο συνδικαλιστή από τη ΓΕΣΕ, ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πλή.
0: Ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει για το αν είναι μια καλύτερη μέρα που ξημέρωσε μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για τους εργαζόμενους, ή αν εν όψη του πάρα πολύ δύσκολου χειμώνα που έρχεται, ακόμη και αυτές οι εξαγγελίες που νομίζω ότι οριοθετούν το κατώτατο μισθό, κύριε Καραγεωργόπουλο, στα 1000 ευρώ από 9-20 που είναι σήμερα, σας αφήνουν ικανοποιημένους.
1: Θα έλεγα ότι η δική μας αποτίμηση στα συνδικάτα για όσο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ χωράει σε 4 λέξεις. Σε άπτες τα ελληνικά είναι too little too late, δηλαδή πολύ λίγα, πολύ αργά. Πολύ λίγα μπροστά στις απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι, κύριε Πλή, και πολύ αργά για τον άνθρωπο που σήμερα δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο, να γεμίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ, να καλύψει, αν θέλετε, τις ανάγκες των παιδιών του. Mm-hmm. Ακούσαμε για τον κατώτατο μισθό και το είπατε και εσείς, των 1000 ευρώ. Πότε όμως, το 2028.
0: Το 2028, ναι, σωστά. Σήμερα είναι 9-20, έτσι. Σήμερα είναι 9-20. Ναι. Κοιτάξτε, να πω κάτι, χωρίς να σας διακόψω, γιατί θα σας αφήσω να τα πείτε όλα. Εγώ θεωρώ αστεία αυτή τη συζήτηση. Τη θεωρώ αστεία γιατί όταν λες τον κατώτατο μισθό, πρέπει να μου λες και πόσο κάνει φέτα. Γιατί μπορεί ο κατώτατο μισθό να είναι 1500 ευρώ και η φέτα να έχει 80 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα τόσο τραβηγμένο, γιατί τώρα που συζητάμε, η φέτα κοντεύει να φτάσει 15 ευρώ το κιλό. Άρα, τι να το κάνω που μου αύξησε το μισθό 30 ευρώ, όταν πάω στο σούπερ μάρκετ τα 30 ευρώ τα χαλάσω δύο μέρες.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε. 1000 ευρώ μεικτά, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Και μέχρι τότε όμως, πόσο θα έχει φτάσει το κόστος ζωής, τι θα αγοράζουν αυτά τα χρήματα. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ζητήσει, κύριε Πλή, από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του να περιμένει μέχρι το 2028. Ούτε από το σούπερ μάρκετ που είπατε κι εσείς να του κάνει πίστοση μέχρι την επόμενη ΔΕΘ, μέχρι τις επόμενες εξαγγελίες.
0: Σωστά.
1: Δεν υποτιμώ και δεν είναι σωστό να υποτιμούμε καμία ελάφρυνση. Ξέρω από την καθημερινότητα της δουλειάς πόσο μετράει και το τελευταίο ευρώ.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γι' αυτό όμως δεν δέχομαι να παρουσιάζονται μερικά ευρώ το μήνα ως μεγάλη αλλαγή στη ζωή των εργαζομένων. Και υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα. Ο εργαζόμενος που παίρνει λίγο παραπάνω από το κατώτατο, που έχει 20 και 30 χρόνια προϋπηρεσίας, τι συγκεκριμένη αύξηση εξασφαλίζει και από ποιον? Ποιος εγγυάται ότι θα πάρει και αυτός μερίδιο από την ανάπτυξη? Γιατί είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί είχαμε συγκεκριθεί πριν από τα μνημόνια, πριν από την οικονομική κρίση, με τον κατώτατο μισθό να αμείβονται οι ανειδίκευτοι εργάτες, εννοείς οι ερχόμενοι στην αγορά εργασίας και όλοι οι υπόλοιποι, να έχουν κάτι παραπάνω μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή μέσα από την εξειδίκευσή τους και τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι κοινωνικοί εταίροι, εξασφάλιζαν κάτι παραπάνω το οποίο αναγνώριζε την εξειδίκευση, την προϋπηρεσία, τα χρόνια τα οποία απασχολείται σε μια επιχείρηση. Μετά την οικονομική κρίση όλοι έπεσαν στον κατώτατο μισθό, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι εργαζόμενοι που κατάφεραν τέλος πάντων και κράτησαν αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο αναγνωρίζει την εξειδίκησή τους. Για αυτούς τους εργαζόμενους μίλησε κανείς? Θα πάρουν καμία αύξηση που έχει κολλήσει η βελόνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για πάνω από 16 χρόνια στις ίδιες αποδοχές, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται με ραγδαίους μισθούς?
0: Άρα λέτε, για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, ότι μας το είπατε οι αγγλιστοί, ήσασταν πολύ έτσι, χαρακτηριστικό αυτό που, ήταν, που είπατε, ότι είναι πολύ λίγα αυτά σε σχέση με την κατάσταση έξω. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, έτσι ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε και τα μέτρα της ενέργειας που πρόκειται να ανακοινωθούν, είπα προηγουμένως τους πέντε άξονες που φαίνεται, τα πέντε σημεία που φαίνεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, στα οποία θα βασίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνει να αντιμετωπίσει αυτή την ενεργειακή έκρηξη των τιμών. Εσείς έχετε κάποια άλλη πρόταση από αυτά που λέει η κυβέρνηση? Είστε κι εσείς της άποψης ότι πρέπει να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Γιατί οι εργαζόμενοι, εγώ μίλησα με εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει στην ΑΦΠΑΚ, ο άνθρωπος έχει την οικογένειά του στην Πάτρα και πηγαίνει κάθε μέρα πλέον. Καταλαβαίνετε γιατί καύσιμα συζητάμε τώρα, έτσι?
1: Νομίζω ότι γενικώς η άποψη για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης κτλ. Ναι, μεν μπορεί να ελαφρύνει πρόσχερα τους εργαζόμενους, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός επαύξησης αναλογικής των εισοδημάτων των εργαζομένων, προκειμένου να αντιμετωπίζει κάθε φορά το κύμα ακρίβειας σε αυτή την πληθωριστική πίεση που δέχεται κάθε νοικοκυριό, νομίζω ότι μιλάμε για ημίμετρα ή για προσωρινά μέτρα. Εδώ χρειάζονται, κύριε, πλήρες συλλογικές συμβάσεις και πραγματικές αυξήσεις σε όλη τη μισθολογική κλίμακα. Ναι. Χρειάζονται άμεσα μέτρα για την ακρίβεια, τη στέγη, την ενέργεια. Mm. Χρειάζονται έλεγχοι, ώστε κάθε ώρα δουλειάς να πληρώνεται και κανένας εργαζόμενος, κύριε Πλή, να μην χρηματοδοτεί με απλήρωτες υπερορίες την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ορίζοντα ευημερίας για τα επόμενα χρόνια. Για πολλές οικογένειες όμως ο ορίζοντας έχει περιοριστεί μέχρι την επόμενη πληρωμή. Και αυτή συχνά θα έλεγα ότι φεύγει πριν προλάβουν να καλυφθούν τα απαραίτητα. Οπότε οι απώλειες είναι συσσωρευμένες και οι απάντησες πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική. Γι' αυτό δεν ακούσαμε τίποτα από τον Πρωθυπουργό, κύριε Πλή.
0: Άρα σας βλέπω απεσιόδοξο για το χειμώνα που έρχεται σε σχέση με το πώς θα τον περάσουν οι εργαζόμενοι, έτσι? Γιατί είναι πιο ευάλωτοι. Εάν συζητάμε ότι θα έχουμε το δυσκολότερο χειμώνα, είναι βέβαιο ότι ακόμα δυσκολότερο θα είναι για τους πιο ευάλωτους. Έτσι δεν είναι?
1: Όπως μου είπε και ένας νεαρός φίλος μου, ο οποίος έχει τώρα μπει στην αγορά εργασίας και δουλεύει σε συνθήκες εντατικοποίησης και τα λοιπά, αυτό το χειμώνα θα κλάψει η μάνα του Πελέ. Έτσι, για να το πω λαϊκά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ενεργειακό κόστος θα εκτιναχθεί στα ύψη ως φαίνεται. Ήδη βασικά, ήδη πρώτης ανάγκης εξαιτίας και του πολέμου που υπάρχει στην γειτονιά μας, δέχονται σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις, ανατιμήσεις. Μιλάω και με μικρομεσαίους οι οποίοι βλέπουν το ένα τιμολόγιο μετά το άλλο να τους έρχεται με αυξημένες τιμές. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα τιμολόγια των χοντρεμπόρων, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό ο χειμώνας.
0: Έχουν πρόβλημα και οι επιχειρήσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε
1: φυσικά και
0: μπράβο, μπράβο σας που το λέτε κιόλας, γιατί καμιά φορά δίνεται η αίσθηση ότι οι εργαζόμενοι είναι απέναντι από τις επιχειρήσεις. Εδώ έχουν όλοι μαζί πρόβλημα.
1: Ναι. Δεν είμαστε απέναντι από τις επιχειρήσεις. Ναι. Είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, δίπλα στον μικρομεσαίο, αλλά αυτόν που αγωνίζεται καθημερινά, γιατί και αυτοί είναι, πώς το λένε, εργαζόμενοι και μάλιστα πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε απέναντι στα ολιγοπόλια, στα μονοπόλια τα οποία έχει φτιάξει η σημερινή κυβέρνηση για να πλουτίζουν οι λίγοι στο βάρος των πολλών. Μάλιστα. Εκεί είμαστε. Εμείς συζητάμε δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο να μου πείτε, γιατί μην τα ρίχνουμε κιόλας στο Μητσοτάκη. Την ανεργία έχει καταφέρει να τη μειώσει. Τουλάχιστον τα νούμερα αυτό λένε. Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με προγράμματα για 55-62, με προγράμματα για 55-62. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει καταφέρει να μειώσει την ανεργία. Αυτό νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή, έτσι δεν είναι?
1: Με τόσα δισεκατομμύρια που έπεσαν αμέσως μετά την πανδημία στην χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλίμονο τώρα αν δεν έπεσε και η ανεργία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς να το πω τώρα, είναι σαν να σας βάλουν κύριε Πλή να εκτελέσετε πέναλτι σε κενό τέρμα χωρίς θεματοφύλακα και να μην το βάλετε. Εντάξει, το πρέπει να είστε πολύ στραβά.
0: Καμιά φορά το χάνουν και κάποιοι, μην το λέτε.
1: Εντάξει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα. Με τόσα δισεκατομμύρια τα οποία μοιράστηκαν επί το πλήστον στους πολλούς, εντάξει, κάναν και μερικές προσλήψεις, τους ελαστικοποίησε την εργασία, έβαλε τους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες, πώς το λένε, μέχρι 13 ώρες την ημέρα, ενίσχυσε τη μερική απασχόληση, ενίσχυσε τη συμβάση ορισμένου χρόνου, τους έδωσε μέσα από τη ΔΥΠΑ επιδοτήσεις για να έχουν δωρεάν ανέργους και να τους απασχολούν για να τους πληρώνει το κρατιστικό σκορβανά και το ταμείο. Εντάξει, αλίμονο, τώρα δεν έπεσε και η ανεργία μόλις αυτές τις διευκολύνσεις.
0: Άρα λέτε μείωσε την ανεργία, αλλά τη μείωσε γιατί είχε μεγάλο κουμπαρά από την Ευρώπη και έκανε και τερτύπια για να τη μειώσει, σωστά?
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται. Έχετε την ψευδέστηση ότι έχουμε ανάπτυξη πραγματική στη χώρα. Ότι άνοιξαν μεγάλες εργοστασιακές μονάδες με κεφάλαια ιδιωτών και απασχολούν κόσμο στα εργοστάσια αυτά.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Δείτε στην περιοχή μας. Δείτε στην περιοχή μας και φέρετε μου ένα παράδειγμα ανάπτυξης. Κάλεστε και τον κύριο Περιφερειάρχη να κάνουμε και ένα debate. Να δούμε, ας πούμε, ποιες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ήρθαν και οι επενδύσεις που ήρθαν στην περιοχή τη δική μας. Αντιθέτως, είδαμε επιχειρήσεις να κλείνουν και προέρχομαι από μια τέτοια επιχείρηση με εκατοντάδες εργαζόμενους και δεν άνοιξε το τούνι. Και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Το μοναδικό πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα μοιράσουν την πίτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω γιατί πρέπει να πω και την άποψη. Η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Ότι ο Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς και η κυβέρνηση αυτή είναι από τις κυβερνήσεις που δίνουν όσα έχουν. Δεν δίνουν όσα δεν έχουν. Και πληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στις δανειακές. Έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Αυτό το ακούτε ή νομίζετε ότι είναι μια πομφόλιγα, ας πούμε?
1: Κάπου διάβασα στο διαδίκτυο ότι όντως δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Κλεφτόδεντρα υπάρχουν. Ναι. Σας είπα και πριν ότι ήρθαν δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το θέμα είναι πώς αξιοποιήθηκαν και πού διοχετεύτηκαν οι πόροι. Και εκεί πέρα είναι και η μεγάλη μας, αν θέλετε, διαφωνία και προσέγγιση των πραγμάτων και οπτική με την οποία βλέπουμε εμείς τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγεωργόπουλε, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι έπρεπε να κλείσουμε αυτή την εκκρεμότητα, γιατί δεν είχαμε μιλήσει καθόλου για την κατάσταση με τους εργαζόμενους μετά τη ΔΕΘ. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πώς θα μπούμε σε αυτό το χειμώνα. Είναι κοινή παραδοχή ότι θα είναι δύσκολος. Το ζήτημα είναι να βρεθούν τρόποι να στηριχθεί πραγματικά ο απλός εργαζόμενος, ο απλός μικροεπιχειρηματίας, ο απλός συνταξιούχος, ο απλός Έλληνας πολίτης τέλος πάντων, που βλέπει μπροστά του με τρόμο τις τιμές να ανεβαίνουν παντού. Παντού και συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους των προσώπων των εργαζομένων. Με κάτι οι προοπτικές και οι προβλέψεις. Και πάντως δεν εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση σε σχέση με τις αυξήσεις στο κατώτατο μισθό, που έτσι αλλιώς πάει αργότερα. Σε αυτό είχε δίκιο ο κ. Χαραγιωργόπουλος. Το χιλιάρικο ως κατώτατο μισθό δεν το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για τώρα. Τώρα είμαστε στα 9.20. Το ανακοίνωσε για το 28. Είχαμε ένα σοβαρότατο επεισόδιο χθες το απόγευμα στην Πάτρα, κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ένας άνδρας φέρεται να χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τη σύντροφό του και στη συνέχεια διέφυγε με δίκυκλο. Αναζητείται από την αστυνομία και παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του σε εξέλιξη. Την τραυμάτισε την κοπέλα, τη γυναίκα μάλλον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μικρή σε ηλικία. Περίπου 50 ετών είναι η γυναίκα επίσης, 50 ετών. Πάντως οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία του συγκεκριμένου Νταΐ, ο οποίος επιχείρησε να χτυπήσει τη γυναίκα, και νομίζω ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή του. Η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τραυματισμένη. Και βέβαια θα διερευνηθούν και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε η επίθεση. Έχουμε, όπως και εσείς καλά ξέρετε από την ειδησιογραφία, αρκετά τέτοια περιστατικά και το 2026. Και γενικώς έχουμε πολλά περιστατικά βίας. Δεν είναι η βία στα κατώτερα επίπεδα. Δεν μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα και την Greek Mafia. Η καθημερινή βία δηλαδή, μεταξύ των ανηλίκων, μεταξύ των συντρόφων, μεταξύ γειτόνων, μεταξύ όλων τέλος πάντων, είναι τα περιστατικά αρκετά, γιατί είναι ένας κόσμος που είναι, θα έλεγε κανείς, ένα συλλογικό εκνευρισμό, ο οποίος είναι και κάποιες φορές αόριστος, δεν είναι προσδιορισμένος επαρκώς και μπορεί να την πληρώσει ο καθένας που είναι γύρω στο δρόμο, στο αυτοκίνητο που κινείσαι. Μεταξύ οδηγών έχουν συμβεί πάρα πολλά. Αλλά λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Φυσικά το θέμα των γυναικοκτονιών είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία έχει πολλές φορές αναλυθεί.

Είπαμε για τους συνταξιούχους. Τώρα βγάζουμε ειδήσεις ότι την Παρασκευή λέει θα γίνει μεγάλη πληρωμή των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Λες και είναι και μια μεγάλη είδηση. Είναι το αυτονόητο ότι θα πάνε οι συνταξιούχοι την Παρασκευή να πάρουν τα λεφτά τους. Παρασκευή λοιπόν, αύριο ετοιμαστείτε, έλα, έρχεται η μέρα. Ξέρεις τι είναι να περιμένεις από τις 10 του μηνός να έρθει 25 να ξαναπληρωθείς. Δηλαδή, και συζητούμε τώρα αν έχουμε λέει ρυθμούς ανάπτυξης και πρωτική κτλ. Λοιπόν, αύριο, 17 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα καταβληθούν από τις 21 ως 25 Σεπτεμβρίου. Από την ΔΥΠΑ σε δικαιούχους. Επιτωμάτων ανεργίας.

Έχουν υπάρξει χιλιάδες SMS για να πάτε επίστρατοι. Αρκετοί. Και έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση που ανάγκασε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου να ξεκαθαρίσει ότι δεν καλούνται στη μονάδα οι επίστρατοι, απλώς γίνεται μια επικαιροποίηση από το σύστημα των στοιχείων. Δηλαδή, μην ξεκινήσετε και πάτε στις μονάδες. Νομίζω ότι έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε ακόμη. Αλλά έχουν φύγει χιλιάδες τέτοια χαρτιά. Η μαζική αποστολή λοιπόν χιλιάδων SMS από το gov.gr με φύλλα πορείας. Σου λέει, έλα στην Αδραβίδα που ήμασταν εμείς, ας πούμε. Έλα στο, ξέρω εγώ, στο, στην κόρη του. Δεν, μην ανησυχείτε λοιπόν, δεν υπάρχει επιστράτευση. Ακόμα τουλάχιστον. Επικαιροποιούν τα στοιχεία και το σύστημα της επιστρατευτικής κατάστασης και πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει αν χρειαστεί στην Ελλάδα.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι βελτιωμένος από ό,τι λένε οι μετεωρολογικές προγνώσεις σε σχέση με χθες τουλάχιστον. Και σίγουρα με την Τρίτη θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι όμως έως τις πρώτες βραδινές ώρες. Δεν αποκλείονται όμως, παρά αυτή τη θερμοκρασία που θα είναι σχετικά υψηλή, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Που θα ξεκινήσουν κυρίως από τα ορεινά τμήματα της Αχαΐας. Μάλιστα. Καμπανεβάσματα, είναι η περίοδος με τα σκαμπανεβάσματα αυτό το καιρό, μέχρι να μπούμε κανονικά σε θερμοκρασίες φθινοπόρου και χειμώνα. Αλλά με όσα είπαμε προηγουμένως, όταν μπούμε εκεί θα έχουμε άλλα.

πρέπει να βρει η τεχνητή νοημοσύνη έναν τρόπο να ζεσθενόμαστε χωρίς να καίμε πετρέλαιο. Η τεχνητή νοημοσύνη που λέει και ένας φίλος. Η τεχνική ποινή του λέω, όχι. Τεχνητή είναι η νοημοσύνη. Λοιπόν. Αλλιώς είναι να την κάνω την τεχνολογία. Ρωτάω, λέει και μου απαντάει, ωραία λεφτά, πώς θα πληρώσω. Όλα ψέματα, ρε Αντρέα. Ε. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά για σήμερα προς το τέλος. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel, με 6 σημεία παντού στην πόλη, από τις γειτονιές μέχρι και το κέντρο. Μπορείτε εκεί να βρείτε ό,τι υποθεί ο ουρανίσκος σας, από αρτοποιήματα, από τον εξαιρετικό καφέ που τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλύτερος από παλιότερα στα Caravel, κορυφαίο παγωτό της πόλης, και τα καλύτερα γλυκά φυσικά, με ιστορία από το 1955. Εσείς θα παραμείνετε στον Αλφα, γιατί έρχεται ο Τάκης Χατζής με την Αθηναίδα Νέγκα για τα κεντρικά πολιτικά ζητούμενα και την γενικότερη επικαιρότητα. Από τον Γιώργο Πλή που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας υπόλοιπη μέρα. Αύριο στις 9 πάλι μαζί εδώ, εκτός ελέγχου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους μας στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης, υπογράμμισε. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριακός Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του

0: με επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Το πρόγραμμα του Xi Jinping περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα ασφαλείας που αγείρονται εξαιτίας της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνών. Η πυροσβεστική προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων του 8ωροφου κτηρίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ στην Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι έχει όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διαπραγματευτής της Ελλάς, με τη 44χρονη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις στην νομοθεσία περί όπλων και ναρκωτικών. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Πολίτικο στον Λευκό Οίκο διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ομοσπονδιακός δικαστής, μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Τι γίνεται στο Vegas?
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: λοιπόν, ακούτε. Συγγνώμη, ναι. Ακούτε, Αλφαρέντο 989. Ποιος είναι δίπλα σου, κάποιος κύριος ήρθε.
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος έχει έρθει.
2: Καλημέρα.
1: Ο Τάκης Χατζής είναι που ακούτε. Πολύ.
0: Κυρία Φιλαϊδά Νέγκα.
1: Τη φωνή
0: του. Ο Τάστας Καντελανιάν εκεί ζει με τα όνειρα.
1: Ναι. Του κομμουνισμού.
0: Τη δουλειά την έκανε όμως.
3: Δεν την έκανα.
1: Καλημέρα σας. Το πρόβλημα με τις γλώσσες στο δημοτικό είναι παλιό. Ο γιος μου έκανε ένα χρόνο γαλλικά στην 5η τάξη και κλήθηκε να κάνει γερμανικά στην 6η. Δεν υπήρχε δασκάλα γαλλικών. Και τελικά την ώρα της ξένης γλώσσας τον έβαζαν στη Δευτέρα Δημοτικού να κάθεται με τα παιδάκια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 2012. Ο Γιάννης λέει: ο μπάφος πλέον είναι ένας συνηθισμένος σαρκασμός νεοφιλελέ σε αριστερό. Δεν επιλέχθηκε τυχαία από τον Άδωνη.
0: Έλα μου ακούγεται τέτοια τώρα.
2: Άμα έγινε και νεοφιλελέ ο μπάφος, δηλαδή έλεος.
1: Λοιπόν, κύριε Τάκη, όσοι διαβάζουμε εφημερίδες και ακούμε ραδιόφωνο,

0: Φωνώ, είμαστε σύμφωνοι με αυτό που είπε κάποτε ο Λάτσης. Εμείς δεν είμαστε, συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει.
1: Τι είπε ο Λάτσης?
0: Που είχε πει σε έναν άνθρωπο, τον είχε βρήσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και πάλι σε αυτή τη χώρα που τύχη ζούμε. Για να λύνονται τα επικίνδυνα.
1: Θα ο Λάτσης ήταν φιλολαϊκό στοιχείο και μοίραζε τα λεφτά.
0: Δηλαδή το ότι μας βρίζεις μέσω μιας άλλης δήλωσης, ας πούμε, κάποιου άλλου.
1: Έβγαλε και πες το κι εσύ.
0: Ναι, γιατί δεν το λες μόνος. Να λέει, να είναι μετά τη δήλωση του Λάτση να υπάρχει δήλωση του Κωνσταντίνου εδώ, του ακροατή. Να αφήσει εποχή η δήλωσή σου και να την επαναλαμβάνει.
1: Μας είχε πει μαλάκες ο Λάτσης αυτό, δεν είχε πει.
2: Ναι.
1: Αν αυτός δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Αυτά τα τσιτάτα μας φάγανε.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι την καταπιούμε τώρα. Άσε τώρα.
0: Καλημέρα και πάλι σε αυτή τη χώρα που τύχη ζούμε. Για να λύνονται τα επικίνδυνα, θα πρέπει να τα λέμε εμείς οι ίδιοι που εργαζόμαστε στο εκάστοτε κτίριο στην εργασία μας. Είχα πάει προχθές σε κρατικό κτίριο και είχε φύγει μισή μετόπη και φαίνονταν τα σίδερα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Όταν πέσει και η άλλη μισή, θα το μάθουμε αν σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ας βλέπουν λοιπόν οι υπεύθυνοι τα προβλήματα και να τα αναφέρουν, λέει η Μαρία από την Αργυρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το μήνυμά σου. Θα κάνετε για την κυκλοφορία, θα κάνουμε εκπομπή, ρωτάει εδώ ο Γιώργος.
1: Κωνσταντίνος λέει τον έκοψες. Κάνεις λογοκρισία.
2: Για την κυκλοφορία.
0: Ωραία, να το διαβάσω.
1: Διάβαστο, ναι.
0: Κύριε Τάκη, όσοι διαβάζουμε εφημερίδες και ακούμε ραδιόφωνο, είμαστε σύμφωνοι με αυτό που είπε κάποτε ο Λάτσης δημοσιογράφο. Τότε, γιατί μας ακούς, θα πεις, ακούμε κάποιους που νομίζουμε ότι τα λένε έτσι κι αλλιώς και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρουν. Μετά βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Εγώ άικος.
0: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σε αυτό που. Ναι. Ότι ακούς δηλαδή μια επαγγελματική τάξη. Και κάποιοι ξεχωρίζουν, ενώ οι περισσότεροι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Το διάβασα πάντως, είδες, το κάναμε το χατήρι σου. Μπορείτε και εσείς να στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6947-989-989, στο Viber πάντα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος δεν ξέρω τι έχει φέρει.
2: Μια φωτογραφία έχω φέρει.
0: Είναι από τις λίγες φορές που είναι φτωχό το ραδιόφωνο, κύριε Σιχή.
2: Γιατί έχω φέρει μια φωτογραφία. Είναι συνέχεια, δηλαδή.
1: Και τα ηχητικά μου έχουμε, πώς τα ακούμε.
2: Ναι, ο Τάκης Χατζής σήμερα έχει γράψει ένα άρθρο, ναι, εμπνευσμένο από το «Ή εμείς ή κανείς».
0: Ναι.
2: Σωστά, σήμερα.
0: Σωστά.
2: Έτσι, ωραιότατο. Λοιπόν, η έμπνευση λοιπόν τώρα, το Πασόκ απάντησε στο «Ή εμείς ή κανείς» με βιτριολικό έτσι, ναι, ύφος το.
1: Λογικό ήταν.
2: Ναι, λογικό, ναι. Μέχρι τώρα δεν πιάνε το όνομά του όμως στο στόμα του. Δεν το λέγανε. Λοιπόν, τώρα είπανε Τσίπρας ή χάος, αντί Μητσοτάκης ή χάος. Έχει βγει λοιπόν, κυκλοφορεί μια φωτογραφία στα social media που είναι ο Αλέξης Τσίπρας δίπλα που λέει ή εμείς, split τώρα δύο παράθυρα, ή κανείς. Και δίπλα το κανείς είναι ένα κανείς σκυλάκι, εξαιρετικό, πανέμορφο. Ή εμείς ή κανείς, κανείς. Γαφ, γαφ.
0: Γαφ, γαφ με το φιωγκάκι, το κανεισάκι.
1: Μην τα λες απότομα για τα γλυκά, σωστά.
2: Είδες αγγλικά που το είπα. Αγγλικά το είπα.
1: Είναι πολύ στραγγική δραματική κατάσταση. Η χειρότερα τώρα τελειώσει η εκπομπή, δεν προλάβουμε.
2: Και σου έχω νέα για τον Αυλονίτη.
1: Το ψάχνουμε το πρωί.
2: Από χθες το ψάχνουμε το απόγευμα.
1: Το ψάχνουμε.
2: Amber alert. Amber alert.
1: Τον πήρε ο. Άκουρε, παιδιά, τι σκέφτηκε ο Τάσος για τον Αυλονίτη. Παιδιά, δεν υπάρχει γι' αυτό.
0: Είναι το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος.
1: Θα το απαγορεύσω να ψηφίσει, μα το θεωρώ. Δηλαδή, ακούστε τι σκέφτηκε. Λέει, μήπως τον Αυλονίτη τον έχει βάλει ο Τσίπρας για να διαλύσει.
2: Δούριος ύπος, έτσι. Δεν στα έλεγα εγώ προχθές. Στα έλεγα εγώ για τους δούριους ύπους, δεν στο έλεγα.
1: Δηλαδή, εδώ έχω πάθει σοκ, ας πούμε. Δηλαδή, ρωτάς, με συγχωρείς, δηλαδή. Εντάξει, ρε. Είπαμε, είσαι με τον Τσίπρα, αλλά πάει στο διάλογο, δηλαδή.
2: Ω, μην το λες. Είναι σενάριο που έχει παίξει, είναι στα καφενεία εκεί γύρω-γύρω. Όχι για τον Αυλονίτη. Ότι σου λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι τόσο τυχαίο, δηλαδή να βγαίνει ο καθένας και να πετάει έτσι μια φωτοβολίδα. Εγώ να παραδεχτούμε σου λέει, ότι η γραμμή η κομματική είναι τεθλασμένη, δεν φτάνει παντού σε όλους. Λοιπόν, αλλά λες ρε παιδί μου, κάτι έχεις ακούσει.
1: Όχι, και μπορεί να γίνεται και άλλο, να υπάρχει κι άλλος λόγος.
2: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι άλλη τώρα ερμηνεία, έτσι.
1: Ο μπάφος.
2: δεν είναι τώρα να τον έχει πάρει ο ίδιος. Ναι, ναι, από τα ντουμάνια γύρω-γύρω. Δηλαδή, άμα πιάσουμε την ερμηνεία των Μπάφων τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά κάνω μια δήλωση. Ναι. Δεν έχω καπνίσει ούτε Μπάφους, ούτε χασίς, ούτε ναρκωτικά έχω πάρει. Δεν με αφορά. Βέβαια, έχω άλλο λάθημα, φουμάρω τσιγάρα. Αυτά τα παλιό άικος εδώ έχω πάρει και φουμάρω. Εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί είναι η αμαρτία μου. Όχι ότι είναι καλό.
2: Εντάξει.
1: Δεν λέω ότι είναι καλό. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει μια επιλογή στη ζωή του. Εδώ στην Κήφισσα, τα Παρασκευό Σαββατοκυριακά, στην Κήφισσα το βράδυ του Σπλατίουλα, γίνεται το κουτρούλιο γάμο. Πάει ο Μπάφος σύννεφο.
2: Τα ντουμάνια σου λέω.
1: Για ντουμάνια, ρε. Εδώ έχουν βάλει ανεμιστήρες για να φύγει το ντουμάνι, ρε. Ο Δήμαρχος. Αλήθεια, ο Δήμαρχος. Τώρα που είπα Δήμαρχος. Αυτός ο Δήμαρχος βγήκε με τις καλύτερες προδιαγραφές και με την προοπτική ότι θα αλλάξει τα πράγματα και έχει αφήσει τους δρόμους σε κατάσταση που, για να καταλάβετε, τσακέτο λύκος. Στους δρόμους αυτούς τσακέτο λύκος.
2: Τσακέτο.
1: Τσακέτο λύκος.
0: Πώς είναι το ρήμα, εγώ τσακέμαι, εσύ τσακέσαι.
1: Αυτοί τσακιώνται.
2: Τσακάω τσακώ, συνειδημένο.
1: Ναι, καλά ήρθαν οι επιστήμονες τώρα.
2: Έμα τώρα,
1: ήρθαν οι μπαμπινιώτες. Είναι από το τσακίζομαι. Αλλά στο χωριό το λέει τσακίζουμε, η γριά.
0: Του
1: λέει τσακέτο λύκος. Τσακέτες, πάει τα πόδια του λύκου.
0: Μιλάμε σαν τη γριά.
2: Τσακάω τσακώ.
1: Τσακέτο λύκος στους δρόμους της Κηφισσάς. Εκεί να δεις τι γίνεται.
2: Τα μορτισέρβουνα
1: δεις. Κατεβαίνει στην Αγία Κυριακής, δρόμος κεντρικός στην Κηφισιά, και λες, Θεούλη μου, τώρα να φτάσω κάτω. Οπότε πίνεις και δύο δραμαμίνες για να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις κανονικά. Γιατί αν δεν πεις δραμαμίνες δεν την καταφέρνεις τη δουλειά. Στο κάτω μέρος του δρόμου, άλλη ξεφτύλα αυτή. Στο κάτω μέρος του δρόμου, επειδή μένει κάποιος που ήταν παλιά σε κάποιο Υπουργείο Εξωτερικών, αφού ο δρόμος είναι μονόδρομος που κατεβαίνεις, για 30-40 μέτρα τον έχουν διπλή κατευθύνωση για να μπορεί αυτός να μπαίνει σε ένα στενάκι δίπλα από το σπίτι του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, αυτό είναι στο πλευρό του πολίτη. Κατάλαβε, να μην ταλαιπωρείτε.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενώ βγήκε και είναι και δεξιός αυτός, και δεξιός ήταν και ο προηγούμενος, άλλο δράμα εκεί. Έτσι, άλλο δράμα. Έχει βγει και Κουκουέ δήμαρχος εδώ στην Κηφισιά.
2: Αυτός ο δήμαρχος δεν κυκλοφορεί στους δρόμους αυτούς.
1: Μα αφού του λένε όλοι μπράβο δήμαρχε.
2: Α, του λένε μπράβο.
0: Αυτός υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι δεν ξέρουν τις περιοχές τους.
1: Όχι, αυτός την ξέρει από εδώ, γέννημα θρέμα, το ξέρω.
0: Όχι, και γέννημα θρέμα να είσαι, μπορεί να μην κυκλοφορείς.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αυτός ο δρόμος, δεν θυμάμαι, εκεί που στρίβεις από Κηφισίας στο ΚΑΤ, έτσι. Εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Και μετά συνεχίζεις όλο ευθεία κάτω.
1: Που πήγες, που φύγεις στο σταθμό.
2: Ναι, ναι. Αυτός ο μονόδρομος που βγαίνει στο σταθμό.
1: Γιατί είναι μονόδρομος.
2: Δεν είναι μονόδρομο. Όχι, δεν είναι μονόδρομο.
1: Υπήρχε κατευθύνσεω.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει μόνο για γέλια τώρα.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι.
1: Ναι, okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κάνουν τη δουλειά. Και είναι δήμαρχος Αμαρουσίου, δεν είναι και φυσικά το κομμάτι αυτό.
2: Σοβαρά.
1: Βέβαια. Είναι Μαρούσι αυτό.
2: Okay.
1: Λοιπόν, είναι η Μοτορόι δίπλα εκεί το κτίριο.
2: Εγώ σου λέω το δρόμο ευθεία κάτω.
1: Ο δρόμος μπροστά στη Μοτορόιλ.
2: Όχι.
1: Άμα μπει, λέγεται Ηρώου του Αττικού. Ο δρόμος. Ο Ηρώβης αυτός είχε παντρευτεί τη Ριγίλα. Τη Ριγίλα που είναι ο δρόμος
2: Ριγίλης.
1: Αυτός λοιπόν ήταν μασκαράς. Δεν ήταν καλός άνθρωπος. Ναι, αυτός τη σκότωσε αυτή και μετά λέγε δεν τη σκότωσε και έφτιαξε και το θέατρο, το Ηρώδιο.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έδωσε το είπε, το αφιερώνω στην γυναίκα του, αλλά παραμυθαντζίστα.
0: Το όνομά του πήρε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, φτιάξαμε εμείς.
1: Ναι, τα θυμάμαι αυτά γιατί τα είχα κάνει στο σχολείο.
3: Ίδια εποχή.
1: Με εμένα. Εγώ ήμουν επί Ηρώδη, εγώ. Εσύ δεν έτυχες να γεννηθείς επί Ηρώδη, να έχω γλιτώσει τώρα.
2: Ξέρεις ότι.
1: Του αλουνού Ηρώδη.
2: Ότι ναι, μπορεί να τον μπερδεύουν με τον άλλον, ξέρεις, το μαλλιό.
0: Ήταν κοινό όνομα
1: τότε. Ηρώδη ήταν, ναι.
0: Και η υδραγωγία, και τα υδραγωγία έχει φτιάξει αυτό τα τότε.
1: Ναι, την γυναίκα όμως την καθάρισε.
0: Εντάξει, αφού έπρεπε να φτιάξει τα υδραγωγία και το.
1: Τι του έκανε οι χριστιανοί. Δεν ήταν και χριστιανοί, τον ρολάτισε. Τι του έκανε η δωρολάτησα η Έρμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Στέλνουμε εδώ πέρα διάφορα. Κερδίζει το καλοκαίρι. Πιο καλοκαίρι, ρε παιδιά, εδώ. Μπήκαμε στο φθινόπωρο γερά με τις βροχούλες μας και τα λοιπά. Με λίγη ψύχρα. Να φύγει ζέστη, να έτσι λιγάκι να
2: σφίξει το δέρμα.
1: Εσύ όσο και να σφίξει το δέρμα, Αντώνη, γιατί, μου, γιατί. Δεν έχει καμία τύχη. Γιατί. Τα γυαλιά που φοράει, κυρίες και κύριοι, είναι σαν μάσκα θαλάσσης. Από αυτές που βάζουν οι δίαιτες για να πάνε να πιάσουν καβούρια.
2: Αυτή τη Αθηναϊδα, πες μου, δεν είναι ωραία, δεν μου πάνε.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Δεν τονίζουν τις γωνίες του προσώπου μου.
0: Αυτή τη στιγμή δεν το κρίνει ολοκληρωμένο, ναι, το σύνολο, ναι, γιατί, ναι, πάντα έχεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο.
2: Να το είδες.
0: Έχω μπει στην. Ναι. Ναι.
1: Έχει ένα σακάκι και ένα παντελόνι κουστούμι είναι αυτό. Ναι. Είναι γκρι εισπρακτορή καλοκαιρινό.
2: Όχι,
1: φοράγανε εισπράκτορες στο καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα ήταν σκούρα. Εισπρακτορή και γαλάζιο πουκάμισο.
2: Με ρίγα.
1: Με ρίγα. Το γαλάζιο, άμα το δούμε, είναι και αυτό το καλοκαιρινό της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Η ρίγα είναι για να παραπλάνησει.
2: Επειδή είμαι στη γράμμωση.
1: Ναι, επειδή είναι στη γράμμωση, για να τον αδυνατίζει που έχει πάρει 600 κιλά. Και ο Τάσος επιμένει ότι γίνεται συνωμοσία εναντίον του Ανδρουλάκη εκ μέρους του Τσίπρα. Έστειλε τον. Πες τον. Το
2: Αυλονίτη.
1: Το ηθοποιό.
2: Ποιον?
3: Όχι,
1: το ίδιο είναι και αυτός.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα ειδικό διαμέρισμα, άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
5: Θα φτιάξουν τώρα, δεν ξέρω. Βάλαν, εν τω μεταξύ, προσέχτε, όταν πάτε σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να προσέχετε τα στενά. Γιατί έχει στενά που την κάνουν διάφοροι, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν τον δρόμο και να κοιτάνε από τη μία μεριά αν έχετε αυτοκίνητο. Μην κοιτάνε και εσείς δύο, γιατί είναι διπλής κατευθύνσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, και πρέπει να κόβετε στα στενά για την ασφάλεια τη δική σας, δετάκι, εντάξει. Και των άλλων ανθρώπων φυσικά. Λοιπόν, υπάρχει περιοχή Τσακός στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα κύριε Τάκη μας και στα άλλα δύο παιδιά. Η ΣΕΛ έχει εκεί γραφεία που, δεν ξέρω, καλημέρα στις δύο τελευταίες εβδομάδες και όταν χάνετε το σήμα του σταθμού που ακούω από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ. Να τα ακούει ο Γουδάκης αυτά. Κύριε Σταύρο, να ακούς και να τα διαβάζεις τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, γιατί έτσι και δεν ακούγόμαστε. Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Εντάξει, ο καλόγερος. Καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο, δεν θέλω να πω το ακριβές σημείο, τεράστιο, κάποτε εκεί στεγαζόταν μια δημόσια υπηρεσία μεγάλη. Τεράστιο, πολύ όροφο κτίριο. Είναι καταργημένο 10-12 χρόνια.
6: Στο κέντρο,
5: Το κτίριο αυτό, προσέξτε τώρα, ανήκει σε μοναστήρι. Δηλαδή, για να αγιάσει ο καλόγερος πρέπει να έχει, να έχει ακίνητο. Λοιπόν, πρέπει αυτό το θέμα να διευθετηθεί, όχι για το συγκεκριμένο μόνο, αλλά και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους κτίρια, τα οποία δεν είναι αξιοποιημένα. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν σπίτια για ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή το κτίριο αυτό, ο καλόγερος πρέπει να το δώσει στο κράτος, να το φτιάξει το κράτος βέβαια, γιατί θέλει χρήματα αυτό για να γίνει. Όχι πως δεν έχει το συγκεκριμένο μοναστήρι, αλλά ας πούμε...
7: Μερικά έχουν και ταμπέλα που ανήκουν. Άλλο ανήκει στο ΙΚΑ, άλλο ανήκει...
5: Όχι, όχι, δεν
7: ρημάζουνε.
5: Αυτό ανήκει σε Ιερά Μονή, την οποία την ξέρω, ξέρω και τον ηγούμενο. Τον προηγούμενο δεν ήξερα. Τον ηγούμενο, τον τωρινό, τον ξέρω. Και αυτό το κτίριο είναι μέσα κεντρικό δρόμο που έχει συγκοινωνίες, τα πάντα, και θα μπορούσε να το πάρει το κράτος. Και τι να το κάνει? Να το κάνει σπίτια ή γραφεία μιας υπηρεσίας, να μην πληρώνει ενίκεια. Και πρέπει να κάνει δωρεά για 100 χρόνια το μοναστήρι στο ελληνικό κράτος για να γίνει αυτό, να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο. Λοιπόν, επειδή...
7: Πάντως και το κράτος δεν τα αξιοποιεί τα δικά του.
5: Εντάξει, δεν σου είπα ότι τα αξιοποιεί τα δικά του.
7: Είναι φοβερό πρόβλημα.
5: Αλλά εντάξει τώρα. Δηλαδή κάπου είναι και ξεφτύλα να συμβαίνουν αυτά, ας πούμε. Το μοναστήρι τώρα έχει ένα ακίνητο, άμα το δείτε θα πάθετε πλάκα, έτσι, και σε τι δρόμο είναι.
6: Το μόνο είναι.
5: Αυτό που ξέρω εγώ.
6: Ναι.
5: Το μόνο είναι.
6: Ναι,
5: το πεταχτείς να την πεις. Αυτό ξέρω, ρε. Ξέρεις άλλο εσύ.
6: Αμέ.
5: Ποιο, πού είναι αυτό άλλο?
6: Όχι ένα μόνο.
5: Αυτά που ξέρεις, τα έχεις φωτογραφία εσύ?
6: Φωτογραφία, όχι, αλλά μπορώ να
5: πάρω. Εγώ το έβγαλα φωτογραφία όμως. Εγώ θέλω πρακτικά πράγματα. Εγώ ξέρω το συγκεκριμένο ακίνητο, είναι αξιόροφη αυτό, έτσι.
6: Πω.
5: Δεν είναι δηλαδή της πλάκας. Τεράστια πρόσωψη, τεράστιο πράγμα. Και το έχει το μοναστήρι και κάθεται 10-11 χρόνια να ανήκει εγώ. Ανήκει εγώ. Λοιπόν, και έχει τον ηγούμενο, Μα παιδάκι μου, δεν μπορούμε εμείς. Κάνουμε προσευχή να δούμε τι θα γίνει. Από κανένα καντήλι δηλαδή. Εντάξει τώρα, κάνουμε προσευχή να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα, γιατί οι δημοσιογράφοι σχολιάζουν το εκλογικό σύστημα μέτρηση του ψήφου στις εθνικές εκλογές.
7: Όλο με αυτό σχολείο.
5: Ο Τσίπρας και στη δεύτερη φορά βγήκε στο εκλογικό νομοσταυρό Βενιτσέκη, που 50 βουλευτές στο πρώτο κόμμα. Να ξέρω τώρα, αυτό είναι. Το εκλογικό σύστημα το έχουν ψηφίσει. Καλημέρα, φαντάζομαι πως ξέρετε πως λεγόταν παλιά η γειτονιά που είναι ο σταθμός σας. Για πες το μου. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τάσο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10 και ο Ανδρέας

0: υπάρχει. Διότι δεν. Διότι...
1: Εγώ το θέτω δημοσιογράφη.
0: Διότι δεν είναι θέμα. Τι δημοσιογράφη. Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει από του δύο πρώτου.
1: Εντάξει. Πώ το λένε, εγώ μπορεί να βλέπω.
0: Τι να βλέπει δηλαδή, να βλέπει τον Τσίπρα πρώτο κόμμα, ρε, εσύ, ή τον Πασόκ.
2: Πάντα μιλάμε την εικόνα που έχουμε τώρα, έτσι.
0: Σήμερα βγάζει δημοσκόπηση στο Μέγα. Δε τι να δει, για να καταλάβει.
1: Να τη δω.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα γενικά θεωρητικά. Δηλαδή να κάνουμε σενάρια επί σενάριου και εγώ το ίδιο κάνω καμιά φορά.
1: Εξεφεύγω. Εγώ φταίω που το Πασόκ λέει θέλω να βγω πρώτο με μία ψήφο.
3: Γιατί κακό είναι.
2: Α, το έχουν εγκαταλείψει αυτό.
0: Ένα λεπτό. Αυτό είναι μια ουτοπία. Είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Και ο Τσίπρας που λέει.
1: Αλλά το βάζει το Πασόκ.
0: Και ο Τσίπρας το έβαλε χθες. Με συγχωρείς. Τι είπε ο Τσίπρας. Είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων ότι εγώ τις ίδιες πιθανότητες που έχει η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδυναμία έχω
3: και
0: εγώ.
3: Ναι, και μάλιστα αυτό το έχει και παραπάνω.
0: Συγνώμη,
3: είπε.
0: Εσύ τι είναι αυτοδυναμία μπορεί να βγάλει ο Τσίπρας από 15%. Με συγχωρείς. 16%.
1: Όχι, δεν το είπε έτσι, συγγνώμη.
0: Όχι, έτσι το είπε.
1: Το είπε διαφορετικά.
0: Όχι, έτσι το είπε.
1: Όσες πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης να είναι αυτοδύναμος.
0: Έχω και εγώ να είμαι πρωτοκόμμα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό για να είναι πρωτοκόμμα, ξέρει πόσο πρέπει να πάρει. Για να πάει 30% πόσο πρέπει να πάρει.
1: Τι με συγχωρείς.
0: 14 μονάδες πρέπει να πάρει.
3: Τουλάχιστον.
0: Και ο άλλος πρέπει να πάρει 8.
1: Εντάξει.
3: Και μεταξύ τους διαφορά τώρα έχει πέσει κοντά στις 2,5 μονάδες. Έτσι. Γιατί τώρα έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα γάλατα. Γιατί Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν στη δημοσκόπηση το βράδυ να καταλάβεις.
3: Λοιπόν τώρα, μα φαίνεται δηλαδή άμα τις δεις όλες.
0: Εδώ στη δημοσκόπηση του Πρόταγκον που υποτίθεται αυτός είναι φίλος Τσίπρα. Εντάξει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ο άνθρωπος τη δουλειά του έκανε.
1: Πρόταγκον είναι φίλος Τσίπρα.
0: Αυτός που κάνει τη δημοσκόπηση, μωρέ, που είναι Κύπριος, μωρέ. Ποια προράτα, μωρέ. Ποια interview. Άμα δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Ούτε αυτά δεν ξέρετε. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση από την Κύπρο, που κυπριακή εταιρεία. Εντάξει. Λοιπόν, και κάνανε τη δημοσκόπηση άνθρωποι και τον είχαν 21 και τον πήγαν 17. Τι να κάνουμε τώρα, τον Τσίπρα. Τι λέτε τώρα, δηλαδή.
3: Αρχίζει και μιλάμε, ψαλίδα και έχει και πτώση.
0: Μιλάμε τώρα δηλαδή για συνεργασία ποιον και με ποιο θέμα.
3: Αλλά για
0: δηλαδή.
3: Τη δεύτερη θέση μιλάμε, έτσι. Για τη δεύτερη θέση. Το ντέρμπι γίνεται για τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά πάντα.
0: Δημοσκοπικά.
3: Ναι.
0: Ο Τσίπρας καταρχάς είναι ένα κόμμα των δημοσκοπήσεων.
3: Σωστά.
0: Κόμμα στη Βουλή δεν υφίσταται. Ούτε έχει δοκιμαστεί στην κάλπη να δούμε πόσο θα πάρει. Αυτά είναι δημοσκοπικά ευρήματα. Και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει δοκιμαστεί και το Πασόκ επίσης. Το Κουκουέ, ο Βελόπουλος, η Ζωή. Αυτοί έχουν κατέβει στις εκλογές. Έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό στη Βουλή των Ελλήνων που τους ψήφισε ο κόσμος. Μπορώ να τα γνωρίσω εγώ αυτό.
3: Μάλιστα. Βέβαια, δεν γίνεται να γνωριστεί.
0: Εντάξει. Και μου λέτε, εμένα η συνεργασία του Τσίπρα και εξορκίζονται τον Τσίπρα. Ποιο Τσίπρα. Είναι πουθενά, δηλαδή για να καταλάβω. Δηλαδή.
3: Γι' αυτό τρελαίνεται ο Ανδρουλάκης, καταλαβαίνεις. Γιατί σου λέει τώρα, εντάξει, γιατί, το κάνεις αυτό το πράγμα και το βάζεις έτσι πάνω στο τραπέζι.
1: Λοιπόν. Θα βγάλει λοιπόν ο Ανδρουλάκης πάνω από το τραπέζι ότι ο εφικτός στόχος είναι να είμαστε εμείς στη δεύτερη θέση.
3: Και ο Ανδρουλάκης δεν θέλει δεύτερη θέση. Σου λέει, εγώ θέλω πρώτη θέση. Πρώτη θέση.
1: Ρουλάκης λοιπόν να κάνει μια αναθεώρηση του στόχου και να μην λέει νίκη με μία ψήφο.
0: Δεν το λένε πλέον τώρα, σταματήσαν αυτό.
1: Όχι να λέει ο στόχος είναι να περάσουμε τον Τσίπρα.
3: Ο στόχος είναι να κάνει συμπολιτική αλλαγή.
0: Ένα κόμμα,
2: ειδικά σαν το Πασόκ, να πει ο στόχος.
0: Κατεβαίνει για να κερδίσει.
3: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Εντάξει.
3: Και ο Τσίπρας δεν είπε ότι εγώ είμαι πρώην πρωθυπουργός. Ξέρω, έχω όραμα και κάνω και θέλω να νικήσω. Το ίδιο
1: έχω
3: σου λέει.
1: Έχω όραμα, έχω στόχο, έχω εμπειρία, έχω τόνα, έχω τίποτα.
0: Τι λέγαμε την εμπειρία, ναι, και τα προηγούμενα.
3: Και το κάθε κόμμα που μπαίνει, που κατεβαίνει, να κερδίσει εκτός από το Κουκουέ. Έτσι, εκτός από το Κουκουέ. Το Κουκουέ δεν έχει πει θέλω εγώ.
0: Μα δεν θέλει με εκλογές να κερδίσει το Κουκουέ. Είναι επανάσταση.
3: Επίσης έντιμη στάση.
0: Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή.
3: Ο Βελόπουλος παραδείγματος χάρη σου λέει εγώ
0: τι,
3: θα...
0: Συγγνώμη, τι, το...
1: Το Κουκουέ μας κάνει χάρη που κατεβαίνει στις εκλογές.
0: Ναι, γιατί...
1: Δηλαδή θα μπορούσε και να μην κατεβαίνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αφού ο στόχος του δεν είναι να αλλάξει τα πράγματα από τις εκλογές.
0: Όχι, είναι από την επανάσταση.
2: Βέβαια
0: το
2: πηγαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο πηγαίνει.
0: Έχεις διαβάσει το καταστατικό, παιδάκι μου. Αλλά έτσι είστε μαθημένοι. Πουλάτε αριστερηλίκοι περισσότεροι και είσαστε, να πούμε, του τύπου της αναθεώρησης και του.
1: Συγγνώμη, εμείς δηλαδή δεν έχουμε, δεν ξέρουμε από κομμουνιστικά κόμματα.
0: Όχι μόνο, τι να ξέρετε μόνο, αφού αναθεωρητές είσαστε, τι να ξέρετε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αναθεωρητές και είσαστε και οπορτουνιστές, να πούμε, του κερατά δηλαδή.
1: Α, δηλαδή υιοθετείς πλήρως τη γραμμή του ΚΚΕ.
0: Βέβαια, γιατί ψέματα
2: λένε.
0: Για σε ό,τι αφορά
2: επιβεβαιώνει την καθαρότητά
0: όχι,
2: της.
0: Όχι, όχι σε ό,τι αφορά την ψευτοαριστερά που διακηρύσουν.
2: Α, ναι, ότι εντάξει, ο ΚΚΕ σου λέει αυτό. Αυτές
0: το αριστερά, τι είναι το αριστερά.
1: Μισό λεπτάκι τώρα.
0: Στον καβάλο είμαι αριστερό.
2: Στον καπιταλισμό δεν είναι.
0: Άστε ρε παιδιά τώρα. Το αριστερή νίκη σα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και αυτή περίπου είναι ψευτοαριστερά.
0: Γιατί τι είναι.
1: Αριστερά είναι το ΚΚΕ το οποίο ναι. λέει εμείς δεν είμαστε αριστερά, εμείς είμαστε κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές, ναι. Αυτό είναι το αριστερά.
1: Δεν βγαίνουν όλα στην εξίσωση.
0: Όχι, όλα βγαίνουν στην εξίσωση. Βγαίνουν του Τσίπρα η εξίσωση που λέει θα κάνω, θα έχω ένα κόμμα που θα είναι σοσιαλδημοκράτες, κέντρο αριστερή και θα είναι και η ριζοσπαστική αριστερά. Και κάθεσε και τον άκουγε στους Σαργαντάρι χθες που στα έλεγε. Και μου ήρθε να δείξω μία από το κεφάλι στο ραδιόφωνο να το σπάσω.
1: Με περίμενε ένα λεπτάκι.
0: Όχι, καημένε.
1: Σακαντάρι του τη βγαίνει από αριστερά, αν κατάλαβες.
0: Έχω πάθει πλάκα με το αριστερό του Σακαντάρι, ρε. Που ήταν στο. Έψελνε σώτο βότσε στη Σάβρα του Κολονακίου. Άσε με, ρε Χρυσέ μου, πρωί-πρωί. Εμένα βρήκατε. Αφήτε με στην ησυχία μου, καλά είμαι.
1: Εγώ ξέρω αυτά που γράφει και αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Θα τον κάλεσε να φτιάξουν το μανιφέστο.
3: Τον κάλεσε. Ναι, ωραία, τον κάλεσε.
1: Ωραία, το φτιάξαν το μανιφέστο.
3: Και μετά άρχισε να βάζει.
1: Δεν αλλάζει.
3: Ναι, δεν έβαλε ύστερα κάτι προσθήκες, έλεγε.
1: Επιπλέον, όλη η συζήτηση που γίνεται από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό. Πώς θα συγκροτηθεί ο καινούργιος προοδευτικός πόλος. Και λένε, θα έχει μέσα.
0: Θα σου έλεγα ότι ο προοδευτικός είναι για πόλος, αλλά ας το πω στο διάλογο.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δηλαδή. Τίποτα μόνο, εντάξει, ποιος είναι ο προοδευτικός πόλος, δηλαδή, για να καταλάβω, ρε γαμώτο, δηλαδή, ποιος είναι
1: στη Γαλλία, στην Αμερική.
0: Ποιος είναι στη Γαλλία, ποιος είναι στη Γαλλία, προοδευτικός πόλος, ποιος είναι.
2: Η συζήτηση παντού είναι να λύσουν τα προβλήματα.
0: Ποιος είναι, μόνο, ποιος είναι, η τέτοια είναι στη Γαλλία πρώτη.
1: Ναι, ο Μελασσού είναι δεύτερος όμως.
0: Τι είναι ο Μελασσού, Μουρλός είναι αυτός, που έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ρε αντίτε βρείτε ισορροπία στο μυαλό σας. Μπορούμε να πας άλλες στον Μελαρτσόν που βρίζει τον Τσίπρα ρε.
3: Έχω την εντύπωση.
0: Που τον έλεγε κλόουν. Ρε δεν μας τρελάνετε.
1: Ωραία κάποιος είναι. Από την αριστερά ότι ο Τσίπρας είναι κλόουν.
0: Το έλεγε αυτός παιδάκι μου. Ο Μελαρτσόν το έλεγε που τον εκθιάζεις τώρα. Τι είναι.
1: Δεν είναι αριστερά ο Μελαρτσόν.
0: Όσο και η μάνα μου η Έρμη που έχει άγνοια. Τόσο αριστερά είναι. Άσε με τώρα.
3: Πάντως
0: ένας ήταν αριστερά στην Ευρώπη που έγραψε και άφησε μεγάλο αποτύπωμα. Ένας ήταν. Μπερλιγκουέρ. Έφυγε αυτός από τη ζωή, τελείωσε η παράσταση.
1: Ο Μπερλιγκουέρ.
0: Αυτό ήταν. Ήταν αναθεωρητής, μπαίνει εντάξει, αλλά.
1: Αυτός εντάξει.
0: Εντάξει, δεν, γιατί αυτός είχε τα κότσια να βγει μπροστά και έφτιαξε ένα κόμμα. Όχι, μόνος του εννοείται. Συλλογική ήταν η προσπάθεια. Το οποίο βγήκε μπροστά και σάρωνε στην Ιταλία.
1: Άσε που πήγαν τον Ισπανό. Το 12 εκεί είπε: εγώ θα κυβερνήσω.
0: Ναι, αλλά δεν έλεγε ψέματα ο Μπερλιγκουέρ.
1: Γιατί είπε ψέματα ο Τσίπρας.
0: Όχι, αλλήμονο. Τι ψέματα ο Τσίπρας. Ό,τι είπε το έκανε. Και τα μνημόνια τα άσκησε. Όχι, τα μνημόνια τα άσκησε.
1: Ψέματα.
0: Και μνημόνιο δεν έφερε άλλο. Και τον έφυγε, τον κατάργησε. Και ενώ ο Κατρούκαλο έγινε αστείευεσαι. Είπε ψέματα ο Τσίπρας να ισχυριστώ κάτι τέτοιο να πέσει φωτιά με κάψει.
3: Όχι.
0: Απέσει φωτιά με κάψει. Από την πιο πράγμα.
1: Υπάρχουν κατά συνθήκη ψεύδι. Δηλαδή.
0: Α, κατά συνθήκη. Ναι. Α, ναι, ναι.
1: Ένα στόχο δεν σου βγαίνει.
0: Ναι, δεν σου βγαίνει. Ναι. Αφού του το έλεγε ο Λαφαζάνης ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό που λες. Γιατί εδώ είναι 500 νόμοι. Δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο που το λες. Θέλει περίσκεψη. Και του λέγε, άστο λέει, τώρα οι εκλογές έχουμε. Λέει, ακούμε και τίποτα στον κόσμο να μας ήξει. Έτσι του λέγε. Εγώ τα λέω. Ο Λαφαζάνης τα λέει. Υπουργός του Τσίπρα δεν ήταν. Εγώ τον έκανα υπουργό τον Λαφαζάνη. Ρε μας τώρα.
1: Θα σου στείλω όμως μία δήλωση του Λαφαζάνη στη Βουλή ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει σε ένα βράδυ θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Σε ένα βράδυ. Ο Λαφαζάνης.
0: Ποιος, ναι. Αφού του λέει. Του λέει, δεν το ξέρω, δεν τη θυμάμαι.
1: Είναι ξαφνικά σοφός ο Λαφαζάνης.
0: Όχι, ναι, εγώ τον πάω τον Λαφαζάνη. Φοράει και μακρύ σόβρακο, τους μέχρι τα γόνατα.
1: Τον πάω, γιατί κυκλοφορεί με κάτι.
2: Πού το ξέρει.
0: Ήρθε στο Σκάι ένα πρωί να κάνει συνέντευξη και βρακωνότανε. Για να βάλει τα πουκάμισα μέσα και τόσο ώρα που ήταν. Το φορά από το στρατό μου λέει. Του λέω το ίδιο.
3: Όχι μου λέει.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Και με αυτές τις ωραίες πινελιές να πάμε σε ένα διάλειμμα ειδήσεων. Ειδήσεων διαφημίσεων.
3: Ναι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Αλφα Radio 989. Και λέει, λέει κάποιος για την κριτική και λέω, κοίταξε, στον Τσίπρα δεν έχει κριτική, διότι δεν μπορεί να κάνει κριτική σε ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής. Δεν είναι. Τώρα υποσχέσεις δίνει. Όπως έβαλε το πυροτέχνημα, γι' αυτό μου τη δίνει μέρα, μου τη δίνουν τα πυροτεχνήματα και της κυβέρνησης και αυτού και των υπολείπων που το κάνουν. Γιατί λέει, θα πάρω τα λεφτά από τους πολύ πλούσιους. Μετά έρχεται, σου λέει, δεν είναι 90.000 οικογένειες, είναι 75-80. Κάτι λάθος έχει γίνει στην πρόσθεση εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τη διαίρεση, ξέρω τι διάλογο πράξη χρησιμοποιήσανε. Και λέει, θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι τώρα λογική, Αντρέα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι θα το δούμε, ή το λες και το έχεις ψάξει και ξέρεις. Βγήκε ο άλλος και λέει είναι 200 δισεκατομμύρια οι πλούσιοι. Το είπε, λέει, το Ινστιτούτο Τσικιμπάουα στη
2: Βαρκελόνη. Και ότι κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό του πλούσιου.
0: Και είναι, λέει, εκτίμηση, δεν είναι ακριβές το νούμερο.
2: Μα δεν μπορεί να προκύψει.
0: Ναι. Ναι. Σε ακούω, ορίστε, παρακαλώ. Πέσε μου, εσύ τη λογική όλων αυτών τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Συζητείται πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα με τα περιουσιολόγια, όχι μόνο για την Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Με ποια είναι η λογική λοιπόν? Η λογική είναι ότι έχει διαιρεθεί τόσο πολύ το χάσμα των φτωχών με τους πλούσιους, όπου χρειάζονται λοιπόν κάποια επιπλέον κονδύλια, όχι μόνο στην Ελλάδα λέω, αλλά σε πάρα πολλές χώρες, προκειμένου να κλείσει λίγο αυτή η ψαλίδα. Ποιος μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά? Θα δώσει ο μισθωτός που αμείβεται καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μια επιχείρηση και πάει καλούτσικα ή καλά ο άνθρωπος? Δεν θα κάνει σε εσωτερική ανακατανομή τέτοια από τους λίγο ανακουφισμένους τους πάμφτωχους, το κάνεις φορολογώντας δισεκατομμύρια που υπάρχουν, δεν μιλάω για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν στην Αμερική, δεν υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι.
2: Πάρα
0: για
2: πολύ.
0: Την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Τόση ώρα.
2: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όμως και μια οικονομία η οποία έχει τελείως άλλη, άλλη σύσταση.
1: Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, ναι. Να πω ένα στοιχείο. Ναι. Να πω ένα στοιχείο σοβαρό.
0: Όχι, περίμενε. Κάτσε, πεις ένα στοιχείο. Πεις ένα στοιχείο βασιζόμενο σε μια λογική η οποία δεν στέκεται.
1: Λογική.
0: Όχι, περίμενε. Να τα πάρει από τους πλούσιους. Να μας εξηγήσει λοιπόν από ποιους θα τα πάρει.
1: Για τους πλούσιους.
0: Εγώ θα λέω, εγώ λέω να τα πάρει.
1: Εγώ, όχι, είμαι εγώ δεν λέω για τους πλούσιους.
0: Εγώ είμαι καλά, δεν το ξέρω. Αφού είσαι αριστερός, πρέπει να πεις για τους πλούσιους.
1: Εγώ
0: το λέμε
1: εμείς,
0: συντηρητικοί. Ναι, πες τι.
1: 2019. Τα εισοδήματα της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 1,3 δις.
0: Ποια ήταν αυτά τα...
1: Τα κέρδη ήταν μεγαλύτερα από τα εισοδήματα της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 21,3 δις. Έτσι, το 24, 5 χρόνια μετά, φτάσαν τα 31,6 δις. Δηλαδή, υπάρχει εδώ πέρα ένα χάσμα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, επομένως,
0: μη λέει ο Μητσοτάκης.
1: Και έφερα την κανονικότητα, ήρθε και έφερε φτηνή εργασία, ήρθε και έφερε μεγάλη ακρίβεια, ήρθε και έφερε... Τα πράγματα που κατεδαφίζουν αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Καλά, λες και υπήρχε. Αλλά
1: δεν τα λέω εγώ τα στοιχεία αυτά. Αυτή τα λένε εδώ πέρα.
0: Και όσα... τα λένε. Άσε μας, μωρέ, Αντρέα. Τώρα, το ΡΟΣΑ βρήκατε να πάτε να πούμε να πιστέψετε. Και όλους τους απαταιώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ας τον ΡΟΣΑ. Καταργούμε τους οργανισμούς. Να πάμε στην ΕΛΣΑΤ. Γιατί λοιπόν τα κέρδη εκτινάχθηκαν ως προς τους μισθούς? Κάποιοι κέρδισαν. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τι λες τώρα, τι ως προς τους μισθούς?
1: Ρε παιδί μου, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν από 21,3 δις σε 36.
0: Ναι. Και?
1: Έτσι. Επομένως.
0: Πειράζει αυτό?
1: Κάποιοι στην πενταετία κερδίσανε πάρα πολύ.
0: Ναι, okay. Εντάξει, παρακάτω.
2: Νομίμως.
1: Οι μισθοί πήραν ελάχιστα και τα κέρδη εκτοξεύτηκαν.
0: Ναι, έπρεπε δηλαδή τι να γίνει, γιατί, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή, κατά του Τσίπρα την άποψη, ας τη δική σου γνώμη.
1: Δεν ξέρω για τον Τσίπρα τι λέει σε αυτό. Εγώ λέω.
0: Φτιάνεις άλλο κόμμα ή δικό σου, δηλαδή, τώρα για να καταλάβω.
3: Όχι, το εμπλουτίζει, το ενισχύει.
1: Το Τσίπρα είμαι μέλος του Τσίπρα.
0: Όχι, δεν είσαι μέλος του Τσίπρα, φυσικά δεν είσαι. Αλλά ανήκει, εσύ δημιουργείς δικό σου κομματικό
1: μηχανισμό.
0: Ποια είναι η κομματική, αυτό είναι αυτό που λες τώρα, είναι μια πραγματικότητα η οποία φτιάχνει στο μυαλό σου.
1: Εγώ δεν είναι... αφού είναι στοιχεία της ΕΛΣΑΤ.
0: Έλα μωρέ τώρα, να σου το πω αλλιώς. Λέει, ας πούμε, βγαίνουν και λένε, έχουμε μικρή αγοραστική δύναμη, λιγότερα τη Βουλγαρία. Μάλιστα, σύμφωνοι. Γιατί δεν μας λένε από πού προκύπτει αυτό το μέγεθος?
1: Από πού προκύπτει?
0: Εσύ να μου πεις από πού προκύπτει ότι έχουμε μικρή αγοραστική δύναμη.
1: Το μέγεθος προκύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ έπαιρνα τις ντομάτες 1,5 ευρώ.
0: Τι λες μωρέ τώρα,
2: από πού προκύπτει, πώς το μετράνε.
0: Γιατί να μετρήσεις την αγοραστική δύναμη, όχι δεν μετράμε τις ντομάτες που παίρνεις εσύ.
1: Συγγνώμη, έχω την ίδια αγοραστική δύναμη το 19.
0: Ω παιδί μου, από πού βγαίνει αυτό, σε ρωτάω, ξέρεις.
1: Τι από πού βγαίνει? Βγαίνει.
0: Υπάρχει ένα μέγεθος που λέγεται αγοραστική δύναμη. Μάλιστα, ωραία. Σε ρωτάω λοιπόν, από πού βγαίνει μαθηματικά αυτό?
1: Μαθηματικά βγαίνει, ενώ είχα μισθό 700 και έγινε 900.
0: Όχι, δεν βγαίνει από αυτό.
1: Έξοδα
0: λοιπόν,
1: μου...
0: δεν το ξέρεις, όχι, δεν το ξέρεις, ας το πάει στο διάλο, δεν το ξέρεις. Ναι. Αυτό το μέγεθος βγαίνει από τις φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, πού θα το βγάλει το μέγεθος, που ξέρει πώς θα παίρνει ο καθένας.
2: Πρέπει να ξέρει
0: το ονομαστικό εισόδημα. Πρέπει να ξέρει
1: το ονομαστικό εισόδημα.
0: Μόνο από εκεί βγαίνει. Μόνο από εκεί βγαίνει αυτό. Τι κάνουνε? Παίρνουν τις φορολογικές δηλώσεις και βλέπουν τη δυνατότητα. Όταν όμως εχθές ο κύριος Φωτόπουλος μας έλεγε, που είναι του Βελόπουλου, πόσο δηλώνουν, όταν δηλώνει άλλος 5.000 το χρόνο. Εντάξει, προφανώς θα βγει ένα νούμερο.
1: Μιλάμε για τη μισθωτή εργασία.
0: Ποια μισθωτή εργασία, μωρέ? Δεν μιλάμε για την...
1: για πού μιλάμε?
0: Παιδάκι, άστο, εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε...
1: Αν ο επιχειρηματίας...
0: Άστο, δεν το κατα... Ποιο επιχειρηματία, μωρέ, σου λέω ότι για να βγάλει αυτό το νούμερο η Eurostat, τι κάνει. Παίρνει τις φορολογικές δηλώσεις, κάνει εκεί εξισώσεις και βγάζει τη δυνατότητα που έχεις να αγοράσεις πράγματα. Δηλαδή πόσο μπορείς εσύ να αγοράζεις. Όταν στις φορολογικές δηλώσεις κλέβει μισή Ελλάδα, πώς θα βγάλει το πραγματικό νούμερο, ρε φίλε.
1: Μαζί σου. Κλέβει μισθωτή εργασία. Όχι.
0: Ωραία, γαμώ το. Δεν λέμε για τη μισθωτή, λέμε για αυτούς που κλέβουν, ρε φίλε. Δεν λέμε για τη μισθωτή εργασία.
1: Να τους βρούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, να γίνω υπουργός οικονομικών και να κάνω έρευνα ποιοι κλέβουνε. Γιατί δεν το κάνει ο Πιερακάκης αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό το βάλαμε εκεί πέρα.
0: Γιατί δεν το κάνουν Τσίπρας που είναι αριστερός. 4,5 χρόνια που ήταν και τα μνημόνια και τον έπαιρνε να το κάνει και δεν το έκανε. Κανένας δεν το κάνει. Γιατί δεν θέλω να αλλάξω το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Άσε με τώρα.
1: Τσίπρας θέει γι' αυτό. Συμφωνώ. Αλλά δεν πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν γίνεται ο συνεργείος και ο πώς το λένε, ο υπνοτιστής να δηλώνει 5.000 ευρώ. Εγώ να φορολογούμε ως μισθωτός με 44%. Αν περάσω την κλίμακα, 44% έχω βάλει δηλαδή την εφορία συνεταίρου στη δουλειά μου. Εκεί πάει το πράγμα.
0: Έλα στα λόγια μου τώρα. Κατάλαβες γιατί βγαίνει αυτό. Για αυτό το νούμερο. Βγαίνει γιατί παίρνουν από τη φορολογική δήλωση που είναι. Εντάξει. Λοιπόν, άσε μας, Γιάννα, αγαπητού. Άσε μας τώρα, πρέπει και εσύ. Ο Μητσοτάκης ήρθε και έφερε νέα σκληρά και κρυφά μνημόνια. Επί Τσίπρα λέει περνούσα καλύτερα. Ψήφισε Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Πρέπει να το ψάξουμε. Θα ψηφίσεις Τσίπρα να την κάνεις. Τι κουβέντα ανοίγουμε. Όχι εσύ, το λέει ο άνθρωπος εδώ, ρε. Δεν το λέω για σένα.
1: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Εσύ ψηφίζεις με αριστερά. Δεν
1: με αφορμή αυτό.
0: Ναι. Είσαι πολύ αριστερός.
1: Η πλειοψηφία του κόσμου τα ακούει βερεσέ όλα αυτά. Και τι λέει ο Τσίπρας και το Μητσοτάκη η χάος και ψήφο.
0: Όχι, είναι και τώρα καινούριο. Και η Τσίπρας η χάος. Είναι και καινούριο τώρα αυτό.
1: Ναι, τα ακούει βερεσέ εγώ σου.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη αγωνία πώς θα βγάλει το χειμώνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι με τον πληθωρισμό. Τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου.
0: Δεν τα λες.
1: Με κάνεις και γίνομαι κουκουές τώρα.
0: Μα αυτά είναι. Γι' αυτό τα λέει αλήθεια ο κουκουές.
1: Αυτά είναι λοιπόν. Και το προχωράω. Κομμουνισμό δεν πρόκειται να έχουμε. Οπότε ψάχνουμε λύσεις εντός του συστήματος. Των ανθρώπων. Και δηλαδή να μην το κάνουμε κι αυτό.
0: Να το κάνεις μωρέ, εντάξει, φτιάξε ένα κόμμα. Εγώ θα έρθω κοντά. Θα σε προμοτάρω.
1: Ωραία.
0: Λεφτά μη ζητήσεις.
1: Θα το φτιάξω.
0: Πάει
1: δηλαδή,
0: ένας.
1: Έχουμε μία λογική δηλαδή.
0: Όταν κατεβαίνει, όταν αποφασίσω σταμάτησε ο Μαρίλης να ασχοληθεί με την πολιτική. Ευτυχώς τον κατέληψε το άφημα και έμεινε στη δουλειά που ξέρει πολύ καλά. Και πάει σε ένα πλούσιο φίλο, του λέει αδερφέ, κατεβαίνω, του λέει. Του λέει αυτός, άκου να δεις, του λέει, ό,τι θες από μένα. Λεφτά μη ζητήσεις, δεν έχω.
3: Ήταν πλούσιο σε αισθήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σε πλούσιο φίλο.
3: Πλούσια αισθήματα.
0: Πλούσιο φίλο πήγε. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Ανδρέας προαναγγέλει ουσιαστικά ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Ένα νέο πολιτικό σχέδιο.
0: Πολιτικό σχέδιο, εγχείρημα.
2: Σημερινή η συζήτηση ισοδυναμεί με διακήρυξη.
0: Και με διακήρυξη αυτά που είπες.
8: Έχεις γενέθλια.
9: Ναι.
8: Φέρες τούρτα.
9: Χωρίς ζάχαρη.
8: Να τα κατοστήσεις.
9: Θα προσπαθήσω.
8: Ωραία.
9: Ναι.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
9: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Λέει από νύχια γλάρου και φτερά νυχτερίδας. Πασπαλισμένα αυτό απάνω.
3: Αυτό είναι εξόρκη,
0: από ξύσμα, από δόντι ρινόκερου. Αυτό είναι το καινούργιο. Τρώνε αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, αυτό είναι φίλτρο για έρωτα, δεν είναι.
2: Τα ξέρει αυτά.
0: Έλα, γεια σας.
14: Αυτά τα λέτε σε παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της Μπαγιέ, στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.

0: χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά ζητήματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά αναμένεται να κάνει και στο κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με το Reuters, στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών, καθώς και επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Το πρόγραμμα του Σι Τζινπινγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα. Στον διεθνή χώρο και πάλι να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογραφών των CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ ομοσπονδιακός δικαστής μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το ηλιόλουστο πρωινό, όπου κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφάνειας, γιατί οι βροχές ξανάρχονται από αύριο το βράδυ και το Σάββατο από τα δυτικά και προς τα μέρη μας. Σήμερα όμως η μέρα είναι καθαρή, λαμπρή, όχι πολύ ζεστή, αλλά μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα όπου ακόμα μπορείς να κυκλοφορείς με το κοντομάνικο έξω με έναν ήλιο που δεν σε καίει, αλλά είναι πολύ ευχάριστος, όπως και αύριο το πρωί κατά τα φαινόμενα. Οπότε αυτό είναι η αισιόδοξη πτυχή του πράγματος. Κατά τα άλλα, πολλοί λόγοι αισιοδοξίας δεν βλέπω να υπάρχουν. Με συγκίνησε χθες, πραγματικά άκουσα χθες με συγκίνηση τον κύριο Τσίπρα να λέει «Η εμείς ή κανείς». Πω, φοβερό. Δηλαδή αυτά είναι διλήμματα πολύ σκληρά του στυλ Καραμάνοφ.

Αν λύσει τάγκς, Μητσοτάκης ή χάος, ή εμείς ή κανείς. Φοβερό. Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα μέσα σε 4 μήνες έχει πάθει αυτό το οποίο οι Γάλλοι αποκαλούν folie de grandeur, το λένε κάποιοι, ή delire de grandeur. Η τελείριο μεγαλειότητος, ας πούμε, μεγαλομανίας περισσότερο, ή ψευδαίσθηση μεγαλείου. Αυτός είναι ο ψυχιατρικός όρος στην περίπτωση της ιστορίας με τη μεγαλομανία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε 15% δημοσκοπήσεις, οι οποίες, παρένθεση, δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη, όπως επίσης στο Πασόκ οι άλλοι καταπληκτικοί τσίμπησαν μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις και άρχισαν να λένε «Ω, πάμε καλά». Λοιπόν, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν από 10 περίπου μέρες το Star παρουσίασε την πρώτη έρευνα της σεζόν. Επιστρέψαμε όλοι από τις διακοπές, ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας είχε παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στη ΔΕΘ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει την πρώτη του βασική πολιτική εμφάνιση της σεζόν στην 3η του Σεπτέμβρη, στην επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο. Δεν είπε κανείς ότι είχε βγάλει το οικονομικό του πρόγραμμα κλπ. Κλπ. Όμως η εταιρεία, η GPO, ζήτησε από τον κόσμο να αξιολογήσει τις παρουσίες των αρχηγών κατ' εντολήν του τηλεοπτικού σταθμού Star, που είναι ο εντολέας. Η εταιρεία δεν μετρά αυθορμήτως. Σήμερα η μέτρο ανάλυσης που βγάζει δημοσκόπηση, ο εντολέας είναι το Μέγκα. Όταν βγάζει ο Αράπογλου της Πάλς, ο εντολέας είναι ο Sky. Όταν βγάζει η Άλκο ο Παναγόπουλος, ο εντολέας είναι ο Αλφα. Και πάει λέγοντας. Άρα είναι το Star ο εντολέας. Η Πασοκάρα λοιπόν, που έβλεπε τα ποσοστά της κάπως τελματωμένα, βγήκε και κατηγόρησε την GPO γιατί είναι αντιδεοντολογικό, δεν μετρά στη ΔΕΦ κλπ. Κλπ. Διάβαζα εχθές λοιπόν ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή, την έγκριτο Καθημερινή, όπου όλοι οι συνάδελφοι νομίζω συμφωνούμε ότι η Καθημερινή είναι μια έγκριτη εφημερίδα, που έλεγε «Χαμόγελα στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις». Γιατί? Ποιες είναι οι δύο τελευταίες δημοσιοποιημένες έρευνες σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας? Τώρα δεν μιλάω για τη Real Pulse στο Πρόταγκον, δεν τη μηδενίζω. Είναι της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, τσίμπησε μια μοναδούλα το Πασόκ, και ποιανής άλλης, της GPO, της εταιρείας που το Πασόκ κατηγόραγε το Σάββατο για τα παραπολιτικά, όπου και εκεί τσίμπησε μια μοναδούλα ο κύριος Ανδρουλάκης. Με το ρυθμό βέβαια που πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλει για να φτάσει 30, θέλει άμα τσιμπάς μια μισή μονάδα το χρόνο, θέλουν μια δεκαετία. Θα φτάσει κάποια στιγμή. Αλλά είναι χαμόγελα, λέει στο Πασόκ, γιατί πήγανε καλά. Διαβάζω τώρα εδώ τι λέγανε οι φωστήρες εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μαζεύονται όλοι, είναι η Μένσα, οι επιστήμονες εκεί. Λέει, για κάποια συστήματα, το Πασόκ, λέει, είναι τόσο ενοχλητικό που ακόμα και την άνοδό του στις δημοσκοπήσεις θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν «Δεν ξεκολλάει». Δεν ξεκολλάει. Επίσης η κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι και η σοβαρή του Πασόκ τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει «Όλοι ξέρουμε το κλισέ ότι η δημοσκοπήση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Τώρα μάθαμε ότι είναι και φωτογραφίες του μέλλοντος, γιατί αξιολογούν ήδη την ομιλία του Ανδρουλάκη πριν καν γίνει, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ήδη μιλήσει. Όταν ξεπερνιούνται τα όρια, πέφτουν και οι μάσκες. Και όταν ως βάση σύγκριση επιλέγεται όχι η προηγούμενη δημοσκόπηση, αλλά εκείνη που βολεύει για να κρυφτεί άνοδος του Πασόκ κατά 2 μονάδες, δεν είναι ενημέρωση, είναι χειραγώγηση της εικόνας». Πρώτα απ' όλα, ποτέ το Star δεν συνέκρινε τις μετρήσεις του με τις μετρήσεις που κάνει η εταιρεία για άλλα μέσα. Δεν θα κάνει σύγκριση της μέτρησής του που έχει να κάνει από τον Ιούνιο με την έρευνα που μπορεί να έχει κάνει η εταιρεία που συνεργάζεται με το μέσο Άι Εφημερίδα ή με το μέσο Παραπολιτικά τον Ιούλιο. Με τη δική του έρευνα θα κάνει σύγκριση. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Όλοι αυτοί κάθονται και βάζουν διλήμματα και χαίρονται ή λυπούνται στη μάχη του 15%. Ποιος θα πάρει 15%?
ποιος, ο πιο τίμιος από όλους είναι αυτός ο Αυλονίτης που πήρε το Πασόκ. Ο πιο τίμιος είναι. Λέει τώρα κάτι θεωρίες. Λέει Πασόκ και Τσίπρας και Ζωή και δεν ξέρω εγώ ποιο, να κάτσουμε μαζί, να τα βρούμε. Να πάμε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Βγήκε σήμερα και είπε, δεν εννοούσα από τις πρώτες εκλογές, τον πήραν και τον Μάλωσαν μάλλον. Λέει, εννοούσα από τις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, αυτά λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει αυτό, διαλυθείτε ησύχως, να βγω εγώ δεύτερος, και όταν εγώ βγω δεύτερος, ελάτε όλοι μαζί μου να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι κουβέντα του 15%. Αυτοί δεν συζητάνε ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει φοβερή δυσαναλογία. Να λένε στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες κατά 70% συν πλην ότι θέλουν πολιτική αλλαγή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το βασικό να είναι 15 και όλοι οι άλλοι κάτω. Δημοσκοπικά. Μπορεί δημοσκοπικά να πάει 17. Μπορεί να πάει δημοσκοπικά 18. Δεν έχω δει κόμμα του 15 να πάει στο 25. Να υπάρχει μια τέτοια φοβερή κοινωνική δυναμική. Έχω δει αντιθέτως κόμμα να το μετράνε στο 25 και στο 27 και να πάρει 18. Είδα το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν αυτοί βλέπουν κάποια φοβερή υπόγεια δυναμική την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω, να μας την πούνε. Γιατί όταν θέτεις τόσο σκληρά διλήμματα, κύριε Αλέξη μου, και πανηγυρίζουν, κύριε Νίκο μου, στη Χαριλάου Τρικούπη, μονάδα, μονάδα, βράχο, βράχο, τον καημό μου το μετράω και πονώ, φοβερή η μάχη του δεύτερου, αλλά κάποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα και ο μόνος ο οποίος έχει μια πολιτική πρόταση καλή, κακή, λυψή, φθαρμένη, θαμπωμένη είναι ο Μητσοτάκης. Αν έχει κάποιος άλλος πρόταση, δεν την έχω καταλάβει. Και η πολιτική είναι σαν τα ανέκδοτα. Άμα χρειάζεται να το εξηγήσεις, μάλλον δεν ήταν πολύ καλό, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πω σε λίγο και για τους μπάφους και για όλα αυτά, γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι και με τα καλάμια και τους μπάφους και το ένα και το άλλο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Καλδιρανιάν ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr στέλνετε το email σας και το 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας και στον Σάκη της Παναγίας Μυρτιδιώτης σας σήμερα. Μεγάλη γιορτή, άκουγα τις καμπάνες το πρωί. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει: κάνατε drug test πριν την εκπομπή, κάτι για μπάφους για το συνάφι σας, υπενόησε ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Οφείλω να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου το αστείο του κυρίου Γεωργιάδη και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης γενικώς πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Αντιλαμβάνομαι ότι στο κοινό στο οποίο απευθύνεται πουλάει και η γωνία και η ένταση και τα σκληρά επιχειρήματα. Είδα χτες σε άλλο ραδιόφωνο και τον τσακωμό του με άλλους συναδέλφους. Δεν πρόκειται από το να κάνω διαφήμιση για αυτό το πράγμα. Ο καθένας ό,τι κρίνει. Εγώ μια κουβέντα έχω να πω. Επειδή αυτό με τους μπάφους το απίφθινε σε ένα φίλο μου, γιατί ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι φίλος μου και έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια, γιατί ήταν πολλά χρόνια διευθυντής μου και στο παρασκήνιο και στην πολιτική, και ένας πολύ αξιοπρεπής δημοσιογράφος. Σε ποιον το είπε τώρα, στον Ελευθερόγλου? Δηλαδή, άμα δεν. Τώρα, δεν θέλω να το πω τώρα. Τώρα, ο Νίκος δεν είναι και κανένας κομμουνιστής. Ούτε και τη γνώμη του λέει ο άνθρωπος. Ένας πολύ αξιοπρεπής δημοσιογράφος. Προσέξτε, τη γνώμη μας, γι' αυτό πληρωνόμαστε, για να λέμε τη γνώμη μας. Όταν είναι να λέμε ειδής, λέμε ειδής. Όταν ο Νίκος είναι σχολιαστής στο Άξιον. Στην εκπομπή της Κατερίνας της Δούκα, που εγώ την παρακολουθώ πολλές φορές όταν γυρίζω σπίτι, οι δύο φίλοι μου, η Φόφη Γιωτάκη, με την οποία συνεργαζόμαστε στο πρώτο θέμα, και ο Νίκος, ο οποίος ήταν χρόνια διευθυντής μου και στο παρασκήνιο και στην πολιτική, λένε τη γνώμη τους, είναι σχολιαστές. Ρωτάνε βέβαια στο πάνελ οι άνθρωποι όταν έχουν μια συνέντευξη. Δεν μπορείς να του λες το άλλο, έχεις πάρει μπάφο. Εγώ δεν μπαίνω. Μέχρι τώρα αυτά τα σουσουδίστικα με τα ναρκωτικά και το. Για τις εξαρτήσεις που βγήκε ο Αρβανίτης, τώρα θυμήθηκε ο Κώστας ο Αρβανίτης, εξαρτήσεις. Αυτά τώρα είναι. Γενικώς δεν μπορείς να μιλάς έτσι όταν είσαι υπουργός. Είπαμε να διαφωνείς, να λες κάποια πράγματα κάθε υπερβολή, αλλά όχι έτσι. Τώρα θα μου πει ο Άδωνης, μα μια πλάκα έκανα, μην κάνεις αυτή την πλάκα. Και γενικώς μην κάνεις πλάκα πολύ όταν είσαι υπουργός. Έχεις επιχειρήματα, έχεις πολιτικό λόγο, αν μη τι άλλο τώρα ο Άδωνης δεν είναι και καινούριο στο... Δεν βγήκε τώρα στο μετερίζει. Έχεις επιχειρήματα, μπορείς να τα πεις μια χαρά. Δεν χρειάζονται τέτοιες ακρότητες, οι οποίες είναι και προσβλητικές στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, δεν το λέω καθόλου συνδικαλιστικά. Το λέω εντελώς ανθρώπινα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφομαι με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και όπως έχω προαναγγείλει, φιλοξενώ τον βουλευτή φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
8: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Το καλάμι σας είναι εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση, το έχετε παρκάρει, το έχετε αδρανοποιήσει, πώς το έχετε τσεκάρει?
8: Έχω ένα που ψαρεύω στα καμένα βούρλα κάθε καλοκαίρι.
0: Α.
8: Το δοκίμασα και φέτος, σε καλή κατάσταση ήταν αυτό το συγκεκριμένο.
0: Αυτό το καλάμι ήταν εντάξει. Άλλο καλάμι δεν έχετε εσείς?
8: Αυτά δεν πρέπει να τα λέει ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα μέσα στη Νέα Δημοκρατία με φόντο τα όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη για καλαμοκαβολάριδες υπουργούς και για διάφορους νοματέους. Δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε.
8: Κύριε Ευγενίδη, εγώ θα σταθώ σε ένα πολιτικό ζήτημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο φαντάζεται ο καθένας μας ότι μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα ή να προσφέρει υπηρεσίες στην παράταξη και στην κυβέρνηση. Έχω τοποθετηθεί και άλλες φορές στο δημόσιο λόγο κατά καιρούς.
0: Ναι.
8: Δεν θέλω να σχολιάσω απόψεις συναδέλφων και μάλιστα δημόσια. Για μένα υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό? Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, να εξηγείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε πετύχει αυτά που έχουμε πετύχει, να ερμηνεύεις γιατί ορισμένα πράγματα παρά και τις δικές μας προσδοκίες δεν έχουν αποδώσει με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και ταυτόχρονα να απαντάς στην κριτική που σου γίνεται. Και είναι άλλο πράγμα να δίνεις την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τριγύρω. Ότι ακόμα και αν οι προθέσεις σου είναι καλές, ακόμα και τα επιτεύγματά σου είναι σημαντικά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται στο βαθμό που θα θέλαμε το μέρισμα και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.
0: Εγώ...
8: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά.
0: Τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τον έχω ακούσει. Α, συγγνώμη, πείτε το.
8: Όσο άστοχη και μηδενιστική είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης η προσπάθεια να παρουσιάσουμε μια Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα που περίπου ή τα τελευταία 7 ετία έχει υποστεί μια τεράστια κοινωνική καταστροφή, όσο άστοχη, μηδενιστική και άτοπη είναι, άλλο τόσο είναι και η προσπάθεια ή το ύφος που καμιά φορά γίνει προς τα έξω από ορισμένους να δείξουν ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα πάντα και περίπου ή δεν πρέπει και να μιλάει και κανένας.
0: Ποιοι είναι οι ορισμένοι? Αυτοί οι ορισμένοι τι είναι?
8: Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι, κύριε Οικονόμου, οι ορισμένοι?
8: Ο κόσμος ακούει και ξέρει. Δεν
0: να σας πω κάτι τώρα. Εγώ αυτά τα σονσόν δεν τα μπορώ. Εσείς τώρα λέτε προφανώς για υπουργούς και για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως βγαίνουν και λένε ότι η χώρα πετάει, η χώρα φυσάει, ή θα το πείτε ή δεν θα το πείτε πάντως.
8: Είπα αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικό. Ένα πράγμα είναι να τροφοδοτείς μια παραπολιτική συζήτηση και ένα κουτσομπολιό. Αναγνωρίζω την αξία σε μένα, δεν με ενδιαφέρει, δεν πολιτευόμουν ποτέ έτσι. Mm-hmm. Ένα άλλο πράγμα είναι να μιλάς πολιτικά. Εγώ εστιάζω και μένω στη λογική ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση αυτά που έχουμε πετύχει. Αυτό κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των υπουργών, της κυβέρνησης, των κομματικών μας στελεχών. Και είναι άλλο πράγμα, προκειμένου να αισθανθούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, διευρύνουμε ένα fan club κάπως πιο φανατικών που θέλουν και επιμένουν να ακούνε μόνο ευχάριστα, να λειτουργούμε από την αντίστροφη πλευρά του μηδενισμού που κάνει η αντιπολίτευση.
0: Ωραία. Τώρα, επί της συζήτησης για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι θέλουν να δουν και τις διεθνείς εξελίξεις των τιμών και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση για τα διαθέσιμα του πετρελαίου από τη μεριά των G7. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς είστε υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και αν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο.
8: Η ερώτηση αυτή πρέπει να ξεκινάει από τη βάση του τι πραγματικά ισχύει και ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. Για να απαντήσουμε επί της ουσίας, πρέπει να ξέρουμε, και το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να γίνει πιο πιστικό στις απαντήσεις του αυτές, ποιο ακριβώς είναι το πλαίσιο. Η χώρα χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία για να ρίξει αισθητά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δημοσιονομικά δεν αντέχεται στην Ελλάδα, εάν δεν δοθούν τα αντίστοιχα, αν δεν βρεθούν τα αντίστοιχα όρια και δεν εξαιρεθούν δαπάνες, να προχωρήσει μια γενναία μείωση του ειδικού. Εάν το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν λέει αυτό, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε και να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα μας λείψουν 2 δισεκατομμύρια, δεν πάει στο καλό, από κάπου θα βρεθούν.
0: Τι λέει στην πραγματικότητα το Υπουργείο Οικονομικών, για να είμαστε και για όσους το παρακολουθούν, ότι εμείς φέτος, με βάση και τις ανακοινώσεις που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση και με βάση και τις κινήσεις στήριξης που κάνουμε ήδη στην Αντλία με την επιδότηση, εξαντλούμε τρόπον τεινά το περιθώριο δημοσιονομικής παρέμβασης, και αν η Ευρώπη δεν μας επιτρέψει δαπάνες που θα γίνουν να μην μετρήσουν στις λεγόμενες οροφές, δεν μπορούμε να μειώσουμε το φόρο, γιατί θα μας λείψουν λεφτά.
8: Λοιπόν, αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι κάτι που κανείς πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει κάνει παρεμβάσεις και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ παρεμβάσεις. Είμαστε μάλιστα, γιατί ακούω πολύ συχνά τη σύγκριση, το έριξε τόσο η Γερμανία, έκανε αυτό η Ισπανία, κουβεντιάζουν αυτό στην Ιρλανδία κ.ο.κ. Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαθέσει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα χρήματα για τη στήριξη σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Έτσι, αμόλυβδη, δίζελ, πετρέλαιο κίνησης. Τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρχει οριζόντια αύξηση παντού. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δυστυχώς οι απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν και ενδεχομένως το ύψος των τιμών που θα φτιάξει, χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, όσοι έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου και δεν έχουμε την ευκολία να λέμε νούμερα στον αέρα ή δεξιά-αριστερά, να τάζουμε εύκολα πράγματα με τη γνωστή αξιοπιστία που χαρακτηρίζει ορισμένους όταν διαχειριστήκανε, είχαν την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας στο παρελθόν. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και να το ζυγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι οι τιμές στην αγορά. Οι μετακινήσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών είναι ανελαστικές.
0: Ανελαστική δαπάνη.
8: Ναι, όπως και η θέρμανση. Έτσι. Οφείλουμε να δούμε τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση, έτσι ώστε στην Αγγλία, στην τιμή, στο τιμολόγιο που θα πληρώσει ο καταναλωτής, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Όλοι μας θα θέλαμε να επιστρατεύσουμε κάθε εργαλείο και οτιδήποτε. Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ακούγεται ένας πολιτικός αχταρμάς, παίρνουμε πράγματα από χώρες που κάνουν ευρωπαϊκές κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες τόσο καιρό δεν είχαν παρέμβει, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Ό,τι ακούει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση,
0: σου λέει καλό είναι.
8: Σου λέει γιατί δεν το κάνετε. Αυτή όμως κάπου είναι και διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ψηφοθυρία. Εμείς όμως οφείλουμε ως κυβέρνηση να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς ακριβώς έχει το τοπίο και μετά να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Εάν η ιστορία αυτή συνεχιστεί για πολύ, εάν κάποια στιγμή το πετρέλαιο ξεφύγει από μια σειρά από τιμές, εντάξει, υπάρχουν θέματα που πρέπει να μπουν στη συζήτηση, ζυγίζοντας πάντοτε βέβαια και τις δυσμενείς επιδράσεις που θα έχουν σε άλλα πεδία. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση στο παρελθόν, θυμάστε τη μεγάλη κρίση με το ρεύμα που είχαμε το 2022.
0: Προφανώς. Μα άμα πάμε σε τέτοιο σπιράλ, κοιτάξτε, και η Ευρώπη συνολικά θα μπει σε αυτή τη συζήτηση. Δεν γίνεται.
8: Ακριβώς. Και βλέπετε ότι και στην Ευρώπη, ας πούμε, ο πρόεδρος Μακρόν έχει ανοίξει τη συζήτηση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.
0: Ναι, ναι.
8: Οι Γερμανοί, ενώ, εν πάση περιπτώσει, λέγανε δεν υπάρχει χώρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί αρκετά και τα υπόλοιπα.
0: Μετά από δύο νίκες του ΑΕΦΔΕ, τώρα.
8: Ναι, είδαν και κάτι αποτελέσματα.
0: Είδαν το φως του αληθινό και αυτοί.
8: Καλύτερα. Ναι, όλα αυτά όμως από τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να γίνονται με μία, πώς θα το πω, με μία συγκράτηση. Καταλαβαίνεις από τη μια ότι δεν μιλάς για ένα συνηθισμένο πρόβλημα και ότι ενδεχομένως το πρόβλημα θα ξεφεύγει ακόμη περισσότερο. Άρα, ό,τι είχε σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς μπορεί σε 1,5-2 μήνες να μην επαρκούν. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για την αντιπολίτευση που ζήταγε αυτά που ζητάει και τώρα. Ήταν αρκετά γαλαντόμα και έταζε και μισθούς και τα υπόλοιπα από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Τα θυμάσαι από τότε μια σειρά από πράγματα. Από την άλλη, όμως, οφείλεις να προετοιμάζεσαι και για ενδεχόμενα που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να λες ότι θα τα κρατήσω για λίγο παραπέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Οικονόμου, που αφορά τα αγροτικά. Εσείς ήσασταν πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα. Και έγινε μια σοβαρή συζήτηση, οφείλω να πω, η οποία δεν προβλήθηκε όσο θα μπορούσε και από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν ακόμα αριθμίες με την πλατφόρμα, την MyAgro, που θα βγάλει η ΑΑΔΕ για να κάνουν τις δηλώσεις ως ΔΕΗ παραγωγή. Βλέπετε κίνδυνο για νέες αγροτικές κινητοποιήσεις σύντομα?
8: Πρώτα απ' όλα να πω ότι στη Διακομματική Επιτροπή έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά. Τώρα είμαστε στη φάση κατάθεσης των πορισμάτων. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε το πόρισμά της πριν από 2 μέρες. Ένα πόρισμα που καταλήγει σε 176 προτάσεις, ορισμένες από τις οποίες εμβληματικού χαρακτήρα για μια σειρά από πράγματα. Σταματώ εδώ, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία της συζήτησης. Θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια σε καμιά δεκαριά 15 μέρες. Φαντάζομαι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ακούστε, ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας είναι αντιμέτωπος με ένα συνδυασμό προκλήσεων που τον φέρνουν στην πιο δύσκολη θέση του από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και μετά. Για μια σειρά από λόγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να την αρνηθούμε και ούτε έχει νόημα να αναλωθούμε τώρα στο ποιος φταίει περισσότερο, ποιος φταίει λιγότερο, τι έγινε λάθος ή δεν έγινε. Η μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια πολύπλοκη μεταρρύθμιση. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι γίνεται εν κινήσει. Δεν υπήρξε εκ των πραγμάτων ο χρόνος που θα απαιτούταν για να σχεδιαστούν πράγματα και αντιδράσεις οι οποίες δεν θα επέτρεπαν να εκδηλωθούν αυτές οι αριθμίες που λέτε. Θέλω να ελπίζω ότι θα εξαντληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό χρόνο να προχωρήσουν οι πληρωμές. Έχει πολλά θετικά στοιχεία το καινούριο λογισμικό, το καινούριο σύστημα, το MyAgro, μέσα από το οποίο θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος.
0: Είναι ανελαστικός ο χρόνος.
8: Ο χρόνος πιέζει, οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Ελπίζω όλοι όσοι έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που δεν είναι και λίγες, και τεχνικού και θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άστε. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και θα δούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου, για τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιάννης Οικονόμου ήταν μαζί μας. Πριν πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telecom.gr.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρα 25. Ακούτε Αλφα Radio. Να πω την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας που στέλνουν μηνύματα και παρατηρήσεις και στο Γιάννη και στη Βασιλική. Στο Δημήτρη, στον άλλον τον φίλο τον ΠΑΠ που σχολιάζουν και τις θέσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Καλημέρα και στον άλλον τον φίλο εδώ που λέει για τα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ και στον Γιάννη τον Κριεζία από την Κέρκυρα. Ηλιόλουστη η Κέρκυρα μετά τη βροχή. Εκεί έπεσε πολύ γερή βροχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και για τις καλημέρες. Για την παρέα που κάνουμε κάθε μέρα. Τώρα, να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Είναι το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και το 6977-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Με αυτούς τους τρεις τρόπους επικοινωνείτε μαζί. Διερωτάτε η Βασιλική αν υπάρχουν κοινά οικονομικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει η επίθεση στο Ιράν έγινε από ΗΠΑ που την επέβαλε και στην ΕΕ. Καμία. Μισό λεπτό, θα τρελαθούμε εντελώς. Η επίθεση στο Ιράν έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε ρώτησε ούτε επέβαλε τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη ρώτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν της είπε μπορώ. σηκώθηκε μια ωραία πρωία η Ευρώπη και είδε τον Τραμπ να ανακοινώνει το χτύπημα στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ να κλείνουν αμέσως μετά, και μετά πάθαν όλοι τεταρτέο πυρετό προσπαθώντας να σταθμίσουν τις οικονομικές συνέπειες. Σημειωτέων, οι οικονομικές συνέπειες, αν δεν υπήρχε προσαρμοστικότητα, θα ήταν πολύ χειρότερες, ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων, το οποίο έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα από τον COVID, συνεχίστηκε με την ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κλπ. Κάπως προετοιμάστηκε και ο μηχανισμός και το σύστημα να αντέχει τις κρίσεις, γιατί αλλιώς κάθε φορά που γινόταν κάτι τέτοιο θα οδηγούμασταν σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ σαν αυτό που βλέπουμε τώρα κάποιες πτυχές του. Δεν το βλέπουμε εν πλήρη διαστάση. Λοιπόν, με ηρεμία και με ψυχραιμία βλέπω ότι θα έχουμε ένα χειμώνα δύσκολο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία απολύτως, να μην πληρώσουμε τη θέρμανση ημών ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Είναι απίθανο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Όταν μειώνονται τα αποθέματα διυλισμένου πετρελαίου προερχόμενα από τον κόλπο ή από την Ρωσία που δέχεται πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είναι απίθανο να είναι η Ευρώπη με τιμή ντίζελ 1 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη τώρα. Μιλούσα χτες με στέλεχος του χώρου της, των αεροπορικών εταιριών της αεροπλοείας. Μου έλεγε ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή ανησυχία, όχι για την τιμή, γιατί οι αεροπορικές έχουν φάει το σοκ της αύξησης των τιμών των καυσίμων, όπως και οι ακτοπλοϊκές όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί κάναν στην αρχή του χρόνου προϋπολογισμό με 100 και τους βγήκε μετά ο προϋπολογισμός πήγε 160-170. Για έλα πες το αυτό το πράγμα, για έλα κάν το χωρίς αναπροσαρμογή στα κόστη, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Για έλα πες το. Από την άλλη, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη προς διαχείριση για το μέσο νοικοκυριό. Επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που έχουμε πρόβλημα. Στη Γερμανία δεν έχουν πρόβλημα άμα πάει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν το έχουν ξαναδεί αυτό οι Γερμανοί. Έβλεπα τη μέση τιμή στην Ολλανδία 2,70. Θα μου πεις, έχουν λεφτά οι Ολλανδοί. Δεν έχουν και τόσα λεφτά. Δεν είναι ανεξάντλητα τα λεφτά. Γιατί αν εδώ λέμε εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή, λέει για ένα διαμέρισμα ενδιαφέρθηκαν, λέει, 27 άνθρωποι. Αυτό, παιδιά, στην Ευρώπη είναι στάνταρ πρακτική. Εγώ το θυμάμαι το 2013 όταν πρωτοπήγα στο Βερολίνο. Λέω αυτό και πάμε σε τραγούδι. Όταν πρωτοπήγα στο Βερολίνο, πήγα να δω σπίτια. Ξαναλέω, το 2013. 13 χρόνια πριν. Τέτοιες μέρες. Περίπου. Πήγα λοιπόν και έβλεπα αγγελίες. Είχα μιλήσει και με κάποια μεσητικά γραφεία, αλλά έβλεπα και αγγελίες. Και έλεγε, έχει showing το σπίτι. Το άνοιγε ο ιδιοκτήτης ή το μεσητικό το οποίο το διαχειριζόταν, έλεγε, ξέρω, 5-4 η ώρα. Και πήγαινες εσύ, ήταν εκεί ο ιδιοκτήτης, ήταν εκεί ο εκπρόσωπος του μεσητικού και έρχονταν 20 άνθρωποι. Και λέγανε, «Ω, με ενδιαφέρει. Πόσο τόσο τάδε ράνε», γνωριζόσουν και με τον ιδιοκτήτη και έλεγες, «Γιώργος Ευγενίδης, είμαι φοιτητής, μπορώ να δώσω όσα μου λέτε». Και διάλεγε μετά ο ιδιοκτήτης ότι θα έκανε ενοικιαστή του τον Ευγενίδη και όχι τον Τασκαλδυρανιάν. Αυτό στην Ευρώπη είναι στάνταρ πρακτική εδώ και χρόνια. Μας ήρθε και εδώ πέρα. Προφανώς μας ήρθε και εδώ πέρα. Αλλά λέω, μην εκπλησόμεθα ότι μας συμβαίνει κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Απλά μας συμβαίνει κάτι που συμβαίνει και αλλού. Και εδώ δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε, να διανύσουμε τα βήματα από την κρίση που άλλοι δίνησαν. Εμείς εδώ, όταν σε άλλες χώρες έβρεχε λεφτά και βίωναν την καλύτερη περίοδο ανάπτυξής τους, κρατούσαμε ομπρέλες και είχαμε υποστεί μια πολύ μεγάλη εσωτερική υποτίμηση. Και αργήσαμε πάρα πολύ να βγούμε από αυτό το τέλμα. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Επιστρέφω, ακούτε Αλφα Radio και τρύπες. Και τρύπες, απ' όλα έχουμε. Καλημέρα στο Σάκη, ο οποίος είναι στη Βαρκελόνη. Είναι εδώ και 40 χρόνια στην Βαρκελόνη. Γεια σου Σάκη, καλή σου μέρα από την Αθήνα. Λέει, είμαι εδώ στην Βαρκελόνη, ζω 40 χρόνια. Έχουμε γιορτή σήμερα που είναι Mercedes, πολιούχος της πόλης. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς. Πολύ ωραία η Βαρκελόνη, πολύ ωραία η Ισπανία γενικώς. Μαδρίτη, τι ωραία πόλη. Και η Βαρκελόνη, πολύ ωραία πόλη. Και θέλω να πάω, δεν έχω πάει στη χώρα των Βάσκων. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Έχουμε χρόνο. Να πάω στο Μεντιλίμπαρ, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, ανέλαβε τη Βαλένθια ο Μεντιλίμπαρ, όχι ακόμα. Μεταξύ έχουμε πήξει στους Βάσκους. Αυτός ο Αλγουαθίλ που έχει έρθει εντωμεταξύ, ο Δίσμυρος, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τον Πίτερ Σέλερ στο Πάρτι. Ναι. Που παίζει τον Ινδό. Δεν είναι τόσο βαμμένος βέβαια. Το φυσικό του μου θυμίζει τον Πίτερ Σέλερ σε εκείνη την ταινία. Η ταινία ήταν καταπληκτική βέβαια. Από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου του Αμερικανικού. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Βλέπω να πω ότι υπάρχει απειλή για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Διαβάζω την ενημέρωση της Κατερίνας Μαστραντονάκη. Κάνουν έλεγχο τα ΤΕΜ στο κτίριο δικαστηρίων του Πειραιά, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη και της οδού Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων μέχρι τη Δευτέρα Μεραρχίας. Οπότε, εάν κινείστε εκεί πέριξ των δικαστηρίων του Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, θα υπάρχει μια αναστάτωση και μια προφανώς καθυστέρηση, θα έλεγα εγώ. Όμως, ας το κρατήσουμε αυτό και ελπίζω ότι θα είναι μια ακόμα φάρσα, ότι θα είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην αλέκα τηλεφωνική γραμμή τον γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη. Καλημέρα, κύριε Μπιάγκη, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι καλές που ανεβαίνετε?
7: Προσέξτε, μιλάτε με τον Δημήτρη τον Μπιάνκη, δεν μιλάτε με τον οποιοδήποτε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι θέσεις μου παραμένουν πάντα σταθερές.
0: Ναι.
7: Ποτέ δεν απαξίωσα τις τα γκάλωπ,
0: το κόμμα σας το έκανε.
7: Αυτές.
0: Το κόμμα σας βγήκε και επιτέθηκε στη GPO. Βγήκε και επιτέθηκε στη GPO, μόλις έβγαλε την πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν, γιατί το έδειχνε στα ίδια. Και όταν του έδωσε μια μονάδα το προηγούμενο Σάββατο, λέει: α, πάμε καλά.
7: Ακούστε με, κύριε Ευγενίδη, σας απαντάω εγώ, με ρωτήσατε και σας απαντάω. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ τις συγκεκριμένες μετρήσεις τις βλέπω πραγματικά σαν εργαλεία. Εργαλεία τα οποία οφείλουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά να σκύψουμε από πάνω, να τις μελετάμε και πραγματικά να βγάζουμε συμπεράσματα. Συμπεράσματα με τα οποία να μπορέσουμε να προσεγγίζουμε την κοινωνία και να επιλύουμε προβλήματα. Mm-hmm. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και οι έρευνες που γινόταν στο παρελθόν και οι έρευνες που γίνονται σήμερα, εγώ χρησιμοποιώ τα συγκεκριμένα ευρήματα τουλάχιστον με τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Σας λέω λοιπόν ότι ποτέ δεν είχα το άγχος, ξέρετε, της επόμενης μέρας, όχι γιατί είμαι θεροβάμωνας, ούτε γιατί έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση, mm-hmm. αλλά γιατί κάνω πάντα αυτό που θεωρώ σωστό και θεωρώ πραγματικά ότι και το πρόγραμμά μας αλλά και ο πολιτικός μας λόγος έχει τη δυνατότητα πραγματικά να βρει ευήκο αότα στην κοινωνία και να ανταποκριθεί, αν θέλετε, στους προβληματισμούς και στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το πρώτο και κυρίαρχο που πρέπει να κάνουμε, φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και βρίσκουμε το δρόμο, αλλά πρέπει να τον εμπλουτίσουμε, είναι να βρούμε τρόπους επικοινωνίας με την κοινωνία. Πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει αυτό το πρόγραμμα που λίγο πολύ όλοι έχουν αποδεχτεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε στον οποιοδήποτε, στον τελευταίο και Έλληνα πολίτη αυτού του τόπου. Αυτό αν κάνουμε, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα τα αισιόδοξα μηνύματα θα συνεχίσουν να έρχονται.
0: Αυτό είναι προφανές ότι χρειάζεται δουλειά για να μεταλαμπαδευτεί ένα κόμμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και να το μάθουν οι πολίτες. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το κάνετε και με περιοδίες και με εκδηλώσεις και με εξορμίες του κυρίου Ανδρουλάκη, και αυτό είναι λογικό στο δρόμο προς τις κάλπες. Άλλωστε το κόμμα είναι, πώς το λένε, είναι κόμμα, ειδικά στην περιφέρεια.
7: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά οι παλιοί τρόποι επικοινωνίας ξεπερνούνται σιγά σιγά. Οφείλουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν έχουν την ανάλογη ανταπόκριση, αν θέλετε. Άρα οφείλουμε να ψάξουμε περισσότερο και να βρούμε εκείνες τις τους τρόπους, εκείνες τους δρόμους, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή μεταφορά, αν θέλετε, της πληροφορίας στην κοινωνία μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως υπάρχει ένα κάπως μπλεγμένο μήνυμα τις τελευταίες μέρες. Ακούω διάφορα πράγματα. Ακούω τον κύριο Αυλονίτη, την καινούργια συμμεταγραφή, που λέει: μπορούμε να κάνουμε. Είναι όμορη χώρη πρώτα απ' όλα το κόμμα του κύριου Τσίπερα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς συμφωνείτε ότι είναι όμορη χώρη?
7: Εγώ, ξέρετε, είμαι σε αυτό το χώρο, ήμουν, είμαι και θα συνεχίζω να είμαι, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί και αφουγκράζεται και πιάνει τα μηνύματα της κοινωνίας. Μένω σταθερός λοιπόν στο μήνυμα της κοινωνίας που βγήκε με ορμή, αν θέλετε, μέσα από το τελευταίο μας συνέδριο και μάλιστα με ομόφωνη στάση. Είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή οφείλει αυτόνομα να κατέβει και να καταθέσει την πρότασή του, έτσι ώστε να καταγράψει τη δυναμική του στην κοινωνία και την επόμενη μέρα των εκλογών θα δει πραγματικά μέσα από τις επιλογές της κοινωνίας μας και τη δυναμική των προτάσεων του, αλλά και το τι θέλει η κοινωνία σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση εκ των προτέρων, μην ξεχνάτε, κύριε Ευγενίδη, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κόμματα τα οποία είναι μπιγολαμπίδες. Δηλαδή, τη μία μέρα λάμπουν και την άλλη μέρα σβήνουν. Εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Άρα, οποιαδήποτε πρόβλεψη προσπαθήσω να κάνω και να πω ότι εγώ μπορώ με τον Α, με τον Β ή με τον Γ χώρο, θεωρώ ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα του συνεδρίου ήταν ένα και μοναδικό. Βγείτε στην κοινωνία, περάστε την άποψή μας, ακούστε την κοινωνία, διορθώστε όπου χρειάζεται την άποψή μας και να δούμε ποια θα είναι η δυναμική μας και να την καταγράψουμε στις εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Άρα, εσείς λέτε στην πραγματικότητα μέχρι τις εκλογές να μην μπαίνουμε σε κουβέντα για το με ποιον μπορούμε να συνεργαστούμε, αν το αντιλαμβάνεστε.
7: Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Εμείς έχουμε μία άποψη, δεν έχουμε μία άποψη.
0: Άλλο η αυτόνομη κάθοδος. Η αυτόνομη κάθοδος δεν είπα εγώ θα κατέβεται με άλλον άνθρωπο.
7: Αυτό και το θέμα της διακυβέρνησης έχει να κάνει ένα σημείο αναφορά στο πρόγραμμά μας. Θα πρέπει να δούμε αυτό το έρημο το πρόγραμμα, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: ποιοι το αποδέχονται, ποιοι το σέβονται και ποιοι πραγματικά μπορούν να το δεχτούν σαν σημείο συζήτησης, σαν κορμό μιας επόμενης ημέρας. Και όλα αυτά με τον όρο και την προϋπόθεση, αυτός είναι ο όρος που μας έβαλε το συνέδριο, να είμαστε πρώτη δύναμη. Γιατί αν είμαστε δεύτερη, αν είμαστε τρίτη, αν είμαστε τέταρτη, που δεν το λέω γιατί προς ανάγκη της κουβέντας, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε λόγο εμείς να μπούμε σε διαδικασίες διαλόγου και τέτοιες αντιπαράθεσεις. Άρα, περιμένουμε να δούμε τη δυναμική της πολιτικής μας πρότασης και αν κατά πόσο. Εγώ το πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να είμαστε, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν και το ειρωνεύονται, να είμαστε έστω και με μια ψήφο πρώτο κόμμα. Και αφού πραγματικά αυτό το καταφέρουμε και γίνει, εάν και εφόσον, τότε σε αυτή την περίπτωση να δούμε ποιοι αποδέχονται τον κορμό μας για να μπορέσουμε να γίνουν και συνομιλητές μας για την επόμενη μέρα.
0: Άρα, αν αντιλαμβάνουμε σωστά αυτή η κουβέντα που άνοιξε, την άνοιξε ο κύριος Καβλονίτης, ξαναλέω, δεν την ασπάζεστε.
7: Όχι, βεβαίως, δεν την ασπάζομαι και σας είπα και το λόγο που δεν την ασπάζομαι. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο να το αμφισβητήσω.
0: Ναι.
7: Θεωρώ άκερη τελείως και θεωρώ ότι πηγαίνουμε μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε απαντήσεις για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τα πραγματικά δεδομένα με τα μετεκλογικά. Θεωρώ ότι η μέρα των εκλογών θα δώσει νέα δεδομένα, κύριε Ευγενίδη, στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα παρακολουθείτε με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα πάντα είναι μια κινούμενη άμμος. Όλη η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι μια κινούμενη άμμος. Σας είπα προηγουμένως για τα κόμματα που τη Δευτέρα γεννιούνται και την Παρασκευή πεθαίνουν. Και πραγματικά δεν το είπα κάτι υπερβολικό. Το είπα κυριολεκτώντας.
0: Συμφωνούμε. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο βάσει των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων.
7: Παρακαλώ,
0: σε όλα τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων καταγράφεται ως πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα η πολιτική αλλαγή. Τώρα, κατά 70%, κατά 65%, κατά 75%, ανάλογα με το ποια εταιρεία κοιτάς. Ας πούμε ότι 7 στους 10 με τον ένα με τον άλλον τρόπο θέλουν αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Γιατί δεν υπάρχει ένας πολιτικός φορέας, εσείς εν προκειμένου, που ενσαρκώνει αυτό το αίτημα της πολιτικής αλλαγής?
7: Υπάρχουν χαρακτηριστικά στην πολιτική σκηνή που σας είπα προηγουμένως, τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι, είναι όχι πρωτόγνωρα, αλλά είναι καινούρια, θα έλεγα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια διάσταση, κύριε Ευγενίδη, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτικών. Και της πολιτικής, αν θέλετε. Υπάρχει μια διάσταση. Με τις πολιτικές που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια, η διάσταση αυτή, η απόσταση αυτή έχει μεγαλώσει. Άρα, υπάρχει καταρχήν μια δυσπιστία. Μια δυσπιστία στα λεγόμενα των πολιτικών. Μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω ειδικά. Υπάρχει μια δυσπιστία. Οφείλουμε αυτό το πράγμα να το δούμε και να δούμε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να βρούμε κοινούς τρόπους επικοινωνίας για να ακουμπήσουμε το πρόβλημα και να ακουμπήσουμε και την αγωνία των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φανεί στην κοινωνία ότι υπερισχύει η γνώμη του Μπιάνκη ή η γνώμη του κυρίου Ευγενίδη. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που σας έλεγα, να πείσουμε ότι η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, δεν έχει λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, ούτε προσπαθεί να εκμαυλήσει, ξέρετε, διάφορες συνειδήσεις. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση και εκεί είναι και η αισιοδοξία μου, αν θέλετε, γιατί το πιστεύω πραγματικά ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μια ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση στη διακυβέρνηση του τόπου και η οποία μπορεί πραγματικά να είναι το αντίβαρο. Και δεν υπάρχει μια άλλη πλήρη ολοκληρωμένη πρόταση, πρόγραμμα όπως είναι του ΠΑΣΟΚ. Να είναι λοιπόν το αντίπαλο δέος, εντό εισαγωγικών, το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης, της νέας, της διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι πλησιάζοντας προς την ημέρα των εκλογών, όποτε την αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων οι ίδιοι πολίτες, οι συμπολίτες μας, να είναι πιο αποτελεσματικοί, αν θέλετε, και πιο αποφασιστικοί, συγγνώμη. Μες. Πιο αποφασιστικοί ως προς τις θέσεις τους και τις αποφάσεις τους. Και εκεί εμείς πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε την εναλλακτική πρόταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπιάγη. Να είστε καλά. Πάντα χαρά μου όταν τα συζητάμε. Να είστε καλά.
7: Λοιπόν. Αμυδέα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Πάμε να βάλουμε δύο νότες μετά τον κύριο Μπιάγη για να κάνουμε αμέσως μετά φινάλι.

0: ασοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Τίτα Μπεχράκη, η οποία λέει για τον κύριο Γεωργιάδη ότι υπερεύει τα εσκαμμένα και το λέει παρότι ψηφοφόρος του. Συμφωνώ τώρα και εγώ. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιδή μου. Καλημέρα στον Σάκη, ο οποίος με έκανε με τη φανέλα της Μπιλμπάο, επειδή είπε ότι θέλω να πάω στη χώρα των Βάσκων. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να παίξω τώρα και στην Μπιλμπάο τώρα. Τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Λοιπόν, πριν κλείσω να πω ότι στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Κάπου εδώ κλείσαμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μεταβαίνει για έλεγχο. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, αλλά και η οδός Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα διώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων αγωγών ή επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

0: Η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός του νησιού. Στον διεθνή χώρο, ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI χάκαρε και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή, Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Το έθνος κρατάει την ανάσα του. Η καρδιά μας χτυπάει με δαιμονιώδεις ρυθμούς. Έχουμε αγωνία και είμαστε καμπόσοι. Κοιτάμε το δελτίο πρόβλεψης του καιρού με το ίδιο πάθος που το θυμόσαστε τότε που παρακολουθούσαμε τις τιμές των μετοχών. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Και αυτή η αδειμονία, ο ψυχικός κάματος θα λέγαμε, αφορά στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του αιώνα. Άραγε θα βρέχει στο ΟΑΚΑ όταν θα δώσει συναυλία ή αναβήσει. Για να γίνει μια σωστή συναυλία τι χρειάζεται? Καλός ήχος. Εμείς τον έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρνούτσος. Και χρειάζεται ωραίο υλικό. Εδώ είναι η Χριστίνα Μούγιο, έχει επιλέξει τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ για να σου πει ότι συνήθως στις σύγχρονες επιθεωρήσεις βλέπουμε να υπάρχει ένας πρωταγωνιστής και αρκετή κομπάρση σε μικρούς ή ακόμα πιο μικρούς ρόλους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πλέον η Βουλή θυμίζει επιθεώρηση και θα αποδείξουμε ότι έχουν άδικο. Γιατί? Γιατί στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος οι πρωταγωνίστριες ήταν δύο.
4: Όλοι τι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω. Προχωρήστε.
5: Ακούστε κυρία Βούλτεψη, εμείς θέλουμε επί της διαδικασίας...
4: Περιμένετε κύριε Δουδονή, έχει πρόβλημα η κυρία
5: Κωνσταντοπούλου. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ.
5: Εντάξει,
4: πόσο χρόνο θέλετε?
5: 2 λεπτά.
4: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
5: Δεν ξέρω να βάλτε 2 λεπτά, βάλτε.
4: Όχι, δεν ξέρω. Τι να κάνω? Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
5: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
4: Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμον.
3: Τους τα γράφει κάποιος ή τα λένε? Αν τα λένε από μόνες τους, συγχαρητήρια. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο πράγμα. Και γεννάτε ένα δίνημα πολιτικό. Ποια θα ψηφίσουμε από τους δύο? Γιατί και τις δύο τις γουστάρουμε. Είναι δύο γυναίκες, δύο αγάπες.

0: Άντε στην υγειά μας ρε παιδιά. Μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμούς. Έχουν ξεκινήσει εκπομπές στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει εκπομπές στο ραδιόφωνο νωρίτερα. Ο κόσμος βγαίνει έξω. Συναντάνε δημοσιογράφους. Κάνουμε γκάλοπ και εμείς φυσικά θα κάνουμε ένα γκάλοπ. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο τι γνώμη έχει για, για τον όρο που μας απασχολεί όλους. Για την κβαντική ιατρική.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
2: Όχι.
1: Στο ξεμαδιασμό?
2: Σε αυτό, ναι.
1: Άξι, αυτό πιάνει τώρα.
2: Ισχύει.
1: Στον αγιασμό πιστεύουμε?
2: Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά και πιστεύω στο Θεό. Αυτή είναι η
1: Αυτό από τις μάρτυρες.
2: Είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά.
1: Α, νόμιζα ότι τον είχατε δει.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Η ομοιοπαθητική δουλεύει.
3: Ομοιοπαθή, ναι.
1: Δουλεύει έτσι.
3: Πρέπει.
1: Έχετε δει αποτελέσματα?
3: Όχι, αλλά ούτε και από πολλά ιατρικά έχω δει.
1: Δουλεύει καθόλου ο αγιασμό?
4: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ας πούμε, αν έχουμε ένα βαμπύρ στο σπίτι και του παίξουμε αγιασμό, θα φύγει?
4: Τι είναι το βαμπύρ?
1: Ο βρικόλακας.
4: Ο βρικόλακας ποιο?
1: Βρικόλακας, αυτός με τα δόντια.
4: Παναγία μου.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
5: Όχι.
1: Στο ξεμάτιασμα?
5: Ναι.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική? Τι είστε, με ποιον είστε?
6: Με τον Κασιδιάρη, με χέρι και με πόδια.
1: Και πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα?
6: Τα συμπτώματα.
1: Τα πρώτα συμπτώματα, έτσι με τη Χρυσή Αυγή.
6: Από τη γέννησή μου είμαι Έλληνα.
1: Μελλονισμό θα κάνατε ποτέ?
5: Ναι, έχω κάνει.
1: Ομοιοπαθητική?
5: Εννοείται. Και βοηθάνε.
1: Εννοείται βοηθάει αυτό που την πουλάει. Θα κάνετε ποτέ μελλονισμό?
7: Και λοβοτομή θα έκανα.
0: Να πούμε κάτι, ότι άλλο ο μελλονισμός, άλλο η ομοιοπαθητική και άλλο η κυβατική ιατρική. Έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά επειδή τα ιατρικά θέματα δεν μπορούμε ούτε εμείς που ξέρουμε τόσα πολλά να τα αναλύσουμε όπως πρέπει, θα ρωτήσουμε έναν γιατρό, Γερμανό.

0: θυμάμαι αυτό, δεν είναι. Αυτή είναι η στίχη, δεν έχει τίποτα άλλο. Πρέπει να έχουν φαντασία εστιχουργοί, δεν γίνεται. Το ξέρετε, για παράδειγμα, οι παρουσιαστές που ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Τελείωσαν όλα τα ρεπορτάζ, δεν ξέρουν τι άλλο να πούνε και βάζουν τη φαντασία τους να λειτουργήσει. Τώρα τα βάζουν ούτε με τον Ιατρικό Σύλλογο που δεν έστειλε τους ελέγχους όπως έπρεπε, ούτε με τους εποπτικούς γενικότερα οργανισμούς ή διάφορα που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί από την κρατική επιμέλεια. Τα χώνουν στους πελάτες. Έλα ρε Νάσο, παιδιά, ακούτε δημοσιογράφου.
1: Όλοι εσείς που πηγαίνατε εκεί στην Καρνεάδου και υποβαλώσασταν σε θεραπείες, έχετε σκεφτεί, είτε εσείς που δεν γνωρίζατε τι γινόταν, είτε εσείς που γνωρίζατε τι γινόταν, έχετε σκεφτεί αν είχατε καταγγείλει το συγκεκριμένο ιατρείο όταν πήγατε κατά το παρελθόν και είχε κλείσει το ιατρείο είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε πηγαίνοντας στον εισαγγελέα από τις διοκτικές αρχές, έχετε σκεφτεί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης σήμερα θα μπορούσε να ήταν ανάμεσά μας? Έχετε συναισθανθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχετε που δεν πήγατε να καταγγείλετε αυτά τα οποία ζούσατε? Το έχετε σκεφτεί? Ο Γιώργος θα ήταν ανάμεσά μας αν είχατε την ευθύνη να καταγγείλετε αυτό το οποίο διαπιστώσατε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Εδώ μεταξύ και ο Μαζονάκης ως πελάτης πήγε. Ταχώνε λοιπόν στους άλλους πελάτες που θα μπορούσαν να οι ρόλοι, ξέρετε, να είναι διαφορετικοί, γιατί δεν προφυλάξανε το Μαζονάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι οι άλλοι έχουν αθωωθεί. Φταίνε οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα και απευθύνθηκαν.

0: Κάτι μυρίζει πάντως γενικότερα. Τι να είναι αυτό? Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί? Τι μπόχα είναι, από πού βγαίνει? Γι' αυτό αλλάζουμε, παρακαλώ. Αλλάζουμε κατηγορία και επιλέγουμε πολιτική. Υψηλή πολιτική. Και όταν λέμε υψηλή πολιτική, εννοούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μαζί μας. Ετοιμαστείτε, στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης ή αποδοκιμασίες, ό,τι θέλετε, αλλά περιμένουμε. Είναι μαζί μας για να μας αποδείξει ακριβώς γιατί είναι μόνο εκείνος ο μόνος ικανός να κυβερνήσει και έχει επιχειρήματα.
1: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς. Ωραία. Ικανείς.
2: Ή εσείς ικανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
1: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
2: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ικανείς,
1: αλλά
2: δηλαδή.
1: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
2: Αυτή
1: θα
2: πούνε
1: κανένας.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Αν υπάρχει όμως, αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
2: Άρα εσείς δηλαδή.
1: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας.
2: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως?
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
3: Χωρίς εσένα δεν ζω στιγμή, χωρίς εσένα όλα μου φαίνονται θλιμμένα και η ζωή χωρίς σκοπό.
0: Άντε με το καλό.
3: Χωρίς εσένα.
0: Πάντως πιο φανατικό υποστηριχτή από τον Τσίπρα, για τον Τσίπρα δεν έχω δει.
3: Δηλαδή
0: ξεπερνάει και τον Πορτοσάλτε.
3: Έσαιρα μόνο να αγαπώ.
0: Μόνο που ο Πόρτο Σάλτε θαυμάζει το Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας θαυμάζει τον εαυτό του.

0: Λέω να σοβαρευτούμε όμως. Όχι, τα προηγούμενα θέματα δεν ήταν σοβαρά, και τα θέματα και οι πρωταγωνιστές τους. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθεί η οικονομία. Η οικονομία που μας αφορά όλους. Σε επαγγελματίες, σε αυτούς που δουλεύουν, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει τρόπος που να είναι όμως πραγματοποιήσιμος. Μιλάμε δηλαδή αρλούμπες ότι μας κατέβει. Υπάρχει. Όπως υπάρχει και ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται Ελληνική Λύση, που έχει πέρα από το Βελόπουλο, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες, έχουν πολύ καλές ιδέες και οι άνθρωποι που έχουν στελεχώσει το ψηφοδελτίο του. Είσαι εξ αυτών, ακούεις το όνομα Καρυπίδης. Βέβαια, τον είδες κάτι φωτογραφίες, ήταν πολύ φανατικός του Μητσοτάκη, κάτι αγκαλιές. Εντάξει, τέλειωσαν όλα αυτά. Έχει λοιπόν, την οποία προφανώς έχει επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο του κόμματος, ένα τρόπο για να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία. Σημειώστε το.
1: Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο της Ελλάδας? Όλοι οι Έλληνες έχουν κάποια χρήματα, λίγα ή πολλά, μαύρα. Θα φτιάξουμε μια κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, από την οποία θα πηγαίνει ο κόσμος και θα παίρνει δάνεια. Πώς θα λειτουργεί λοιπόν αυτή η τράπεζα? Έχεις εσύ, ας πούμε, 20.000 ευρώ. Το κράτος το κρατάει 10% και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ θα σου ασπρίζουν και θα τα έχεις αυτή την τράπεζα. Υπό αυτόν τον όρο λοιπόν, ότι θα τα κρατήσεις εκεί αυτά τα χρήματα, θα μπορείς να τα ασπρίσεις. Από εκεί και πέρα, με αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρει το κράτος, τα οποία υπολογίζουμε ότι η μαύρη αγορά είναι περίπου 45 δισεκατομμύρια, ας πούμε ότι θα πάρουμε τα 20 δις. Θα έχουμε χρήματα για να δώσουμε χαμηλότοκα δάνεια, ειδικά αυτά τα οποία πηγαίνουν προς παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες είναι στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες είναι σε βιοτεχνίες και σε εργοστάσια. Αλλά το πιο σημαντικό της όλης υπόθεσης είναι ότι επιτέλους θα κινηθεί η αγορά.
0: Καταλάβατε τι ωραία ιδέα είναι? Όλοι, λέει, οι Έλληνες έχουν μαύρα, γύρω στα 20.000 ο καθένας. Έχει γίνει μελέτη προφανώς, η Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, από αυτό θα τους συμβούλευσε. Και αυτά τα χρήματα, τα μαύρα, θα ασπρίσουν. Ψήφισε Ελληνική Λύση να ασπρίσεις, που λένε. Και θα κινηθεί η οικονομία μας, ο πρωτογενής τομέας, όπως είπε. Υπάρχει και άλλη λύση, να την πούνε στην επόμενη πανέβαση που θα κάνουμε. Να ληστέψουμε την τράπεζα, όχι τη δική μας, της Ισπανίας. Όπως είχε γίνει στο Casa de Papel.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Βρε, καλό στο Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδωνας είναι εδώ μαζί μας στην παρέιτσα μας και λέει καλημέρα Βαγγέλη. Τι πιο σιχαμένο από τον... Τι είναι αυτό που έγραψες? Δεν το πιστεύω. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που λέει ότι αυτό το πρόσωπο, δεν το αναφέρω βέβαια, είναι σιχαμάρα. Α, όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος. Hello, Αλέξανδρος. Βαγγέλη, δεν παίζεσαι με τίποτα, φίλε. Σε ακούω και γελάω συνέχεια. Και εμείς γελάμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς. Και εσύ, αν γελάς ή αν κλαίσει, οτιδήποτε αντίδραση αν έχεις, κοίταξε τι σου έχουμε. 2-12-2-12-4-800. Τι είναι αυτό? Τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email. Και το Viber φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό 6947-989-989. Μια που λέμε για φρέσκο και λαχταριστό, ποιος είναι ο πιο φρέσκος πολιτικός? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μιλάει όπως ξέρουμε τη γλώσσα του λαού. Και επίσης όταν θέλει κάτι να πει το λέει και μετά δημιουργείται χαμός.
0: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χατζαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεταλλάγων.
6: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
0: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
6: Και εσείς να μου γυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς να μου γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
0: Εσείς το Μέγκα παίρνετε το κύριο Μεταξιλόλια.
6: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ηρμό.
0: Ζητήσατε συγγνώμη στους λεφτατές για τα ξυλόλια.
6: Ξυλόλια.
11: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
6: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
0: Δεν τρέπεστε?
6: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
11: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Πρέπει να ντρέπεστε. Τι ντροπή, εσείς να ντρέπεστε. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να ντρεπόμαστε.
12: Τι ντροπή.
10: Άκουτε, έχει συμβεί στο Δάκη.
12: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα
10: το έμαθε, κύριε Δάκη μου.
12: Τι ντροπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
10: Άκουτε, τι συνέβη.
12: Ήταν

0: Έχουμε όλοι κοκκινήσει. Όπως κοκκινήσουμε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Και δεν είναι μόνο ζωντανές εκπομπές. Πες ότι εκεί τους ξεφεύγουν. Τα τρέιλερ, ρε παιδιά, που τα σκεφτήκατε αυτά τα τρέιλερ. Δηλαδή στα αλήθεια, είναι ο αδύναμος κρίκος. Γνωστή εκπομπή, θα την παρουσιάσει ο Δούσης. Και έχουν κάνει ένα τρέιλερ όπου εμφανίζεται ο Δούσης με μία βαλίτσα. Κρατάει τη βαλίτσα γιατί κάνει ταξίδια. Λες, εντάξει, κάτι θέλει να πει. Ακούστε τι έγινε μετά.
1: Ποιος είναι αυτός που έρχεται?
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι αυτός που νομίζω.
3: Όπα, αυτή δεν θα τη χρειαστώ. Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και θα χρειαστώ κάτι άλλο. Ειλικρινά τώρα πέστε μου, πόσο μαζοχιστές είσαστε για να έρθετε να παίξετε φέτος στον αδύναμο κρίκο? Αν τολμάτε, δηλώστε τώρα συμμετοχή και σας περιμένω όλους στο στούντιο.
4: Λατάκια.
5: Ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση έρχεται.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η έμπνευση να δούμε πότε θα έρθει. Σιγά σιγά. Κρατούσε ένα μαστίγιο.
7: Έβγαλα διαζύγιο.
0: Όλο αυτό που ακούσατε και η ήχη ήταν σχετική. Είναι από ένα μαστίγιο που κρατούσε. Αντικατέστησε τη βαλίτσα με το μαστίγιο. Αυτή ήταν η ιδέα. Σου λέει με το μαστίγιο θα πλησιάσω το λαό. Γιατί ο λαός, όπως ξέρετε, γουστάρει. Ακούει μαστίγιο και έχει κέφτη.

0: της εκπομπής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η παράσταση συνεχίζεται και επειδή είναι ραδιοφωνική χρειάζεται να έχουμε καλό ήχο. Ο Σταμάτης Καλούτσος τον ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεια τα αρχητικά. Ο Βαγγέλης Περί σε μια εκπομπή που γράφει επιμελεί ο ίδιος. Από τον Αλφα Radio 989. Όπου είμαστε, παιδιά, ο καλύτερος σταθμός. Δεν το συζητάμε. Ή εμείς ή εκείνοι. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Και κυρίως δεν γουστάρω, δεν δέχομαι, αγανακτώ, αν τολμάει να εκφέρει τη γνωστή λέξη αλαζονία. Ποιος? Η Ντόρα. Η Ντόρα. Η αδερφή.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν μου το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
2: Το κάτσε ρε φίλε, ετοιμαζόταν να πει άλλη λέξη. Δεν ξέρω αν το πει, δεν είχα πάρει. Είπε κάτσε ρε φίλε. Μην τα βάζει μωρέ με τους υπουργούς. Το όνειρό τους γίνονται πραγματικότητα. Θα τα ξαναδούν αυτά τα μεγαλεία. Χαιρέτησε τους, πες γεια σου υπουργάρα.

0: Περιγράφει μια κάπως σκοτεινή ιστορία τώρα ο Παπα Κωνσταντίνου. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Πρέπει να γίνουν και συμφωνίες. Θα σου πω πώς ξεπερνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Με συμφωνίες. Έχουμε πρόβλημα με την Αμερική. Δεν μπορούμε να τους δούμε. Είναι υπεριαλιστές, όλα, εκφραστές του παγκόσμιου καπιταλισμού. Τους συχαινόμαστε. Και πώς εκφράζουμε αυτή μας την αντίσταση? Κάνοντας μια συμφωνία μαζί τους. Αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε κατευθείαν. Χρειάζεται και ένας ενδιάμεσος. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Το όνομα το ενδιάμεσο. Θα το αποκαλύψω τώρα. Πάνος Καμένος. Θυμάται. Καιρός είναι να θυμηθούμε κι εμείς.
1: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα. Στην άμυνα και στα εξωτερικά. Με εξαίρεση τις πρέσπες. Ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα έχει ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
0: Περάσανε μαλακά οι συμφωνίες, δεν το πιστεύω. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε αντίδραση, αντίσταση. Θα έχουμε τουλάχιστον θυμό. Όχι τίποτα. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι ότι υπήρχε ωραίο κλίμα εκείνη την εποχή και εκπροσωπούσε την κυβέρνηση της αριστεράς ο Καμένος, που πήγαινε στον Τραμπ και του έλεγε είναι καλό παιδί, και μετά έβγαινε ο Τσίπρας, το θυμάστε, και είχε πει ό,τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει για το καλό. Α, φιλαράκια. Θα είμαι εδώ για σένα.

0: Το τραγούδι είναι αγγλικό-αμερικάνικο. Θα ασχοληθούμε με τη φιλία, αλλά θα πούμε μια ελληνική παροιμία. Ο φίλος στα δύσκολα φαίνεται. Όπως έλεγε και το βιβλίο του Ζούκη, το θυμάστε, στην πρώτη γυμνασίου. Πιστεύω των φίλων, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης. Στο Survivor λοιπόν είχαμε έναν κίνδυνο που τελικά έγινε το χειρότερο. Τους άφηνε η παραγωγή να βγαίνουν οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, να κάνουν βόλτες στην παραλία, δεν υπήρχε καμία προφύλαξη και όλο αυτό που κατέληξε ένα παιδί 20 χρονών, ο Φλόρος, να δεχτεί την επίθεση από ένα σκάφος, παραλίγο χάσει τη ζωή του, έχασε το ένα του πόδι, το άλλο αντιμετωπίζει δυσκολίες και εκεί έρχεται η φιλία που λέγαμε. Στο ίδιο παιχνίδι είχε εμφανιστεί ο κύριος Σχίζας που θεώρησε υποχρέωσή του να βγει και να συμπαρασταθεί στον συναθλητή του, ας τον πούμε έτσι, σε περίπτωση που ήταν αθλητισμός, γιατί έτσι μας το πασάρανε το Survivor, και συμπαραστάθηκε με ένα πολύ γενναίο τρόπο.
1: Ο Σταύρο Φλόρ, και ό,τι έχει γίνει με το Survivor.
2: Σαφώς, πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι, άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά, χέρι που σε έχει ταΐσει δεν πρέπει να το δαγκώνεις και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει συγκεκριμένη παραγωγή. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει, γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις ότι πέσανε πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία, δεν υπάρχει λόγος.
0: Μια που μιλάς για τα άκρα, για τα χέρια, να σου πούμε ότι ο άνθρωπος έχασε το πόδι του. Έχασε το πόδι του. Έχει μια ζωή μπροστά του χωρίς πόδι. Και εσύ βρίσκεις την ευκαιρία, κύριε Σχίζα μου, να γλύψεις το αφεντικό τον Τούρκο. Το Μουσταφά. Γενικότερα, ξέρετε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό των τηλεοπτικών εκπομπών. Γλύφουνε τον παραγωγό. Και ο συγκεκριμένος, επειδή έχει διαθέσει κάποιο χρήμα,

0: Αυτό μπορούσε να γίνει ωραίο σκετσάκι, ρε. Είναι ένα αγάς και κοιμάται, ξυπνάει και έρχεται μια χανούμισα και του λέει: θες να πάμε σαν ταβερνάκι. Θα μπορούσε να γίνει διαφήμιση από αυτές που κάνουν τώρα τις διαφημίσεις. Θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί. Τι τους έχει πιάσει και όλοι κάνουν διαφημίσεις επιχείρησής τους, κυρίως της εστίας, με αυτοσχέδια σκετσάκια, τα οποία προφανώς τους διασκεδάζουν, αλλά δεν κάνουν και πολύ κακό στην καλό στην επιχείρηση. Λέω να πάμε σε ένα ταβερνάκι και να ακούσετε τη διαφήμιση. Πέστε ότι θέλετε να πάτε, ακούτε τη διαφήμιση, δεν θα αλλάξετε ιδέα.
1: Σταμάτα, μάνα μου, να πίνεις, θα γίνεις κουρούμπελο.
2: Άσε με, θέλω να πιω. Θέλω να ξεχάσω την άπιστη που μου φάγε τα καλύτερα χρόνια του κορμιού μου.
1: Τι ακούω και δεν τον φασκελώνω. Φάε, μάνα μου, ένα κολοκυθοκεφτέ από τα νησιώτικα να μην σε χτυπήσει.
2: Όχι, θέλω να κατέβω σε απεργία πίνες για την καψούρα της.
1: Σταμάτα, παιδί μου, μας έχει ακούσει όλος ο Μπαχτσές.
2: Να μας ακούσουν όλοι. Για μένα οι γυναίκες, τέλος.
1: Ούτε αυτή που σε κοιτάει απέναντι.
2: Ούτε που με νοιάζει. Τι, ποια, αυτή εκεί. Αυτή εκεί λες, πού απέναντι εκεί.
1: Αφού δεν σε νοιάζει.
2: Καλά, αυτό ήταν πριν από τότε, έχουν περάσει τόσα.
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Έλα. Τράβα τώρα, πάνε κάτσε δίπλα. Έλα.
1: Τι.
2: Μπάστα κάθε μας κάτσεις. Άντε δίπλα.
1: Τι το άνοιγα το στόμα μου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραία. Αυτό είναι διαφήμιση ταβέρνας. Παλιά τα ταβερνάκια, δεν χρειάζονταν να πούνε τίποτα. Πήγαινε σε ένα ταβερνάκι και κάτι σου θύμιζε. Σε έφεραν τα βήματά σου.
4: Έφεραν προχθές τα βήματά μου σε ένα ταβερνάκι γραφικό.
0: Η γραφικότητα ήτανε στην τοποθεσία. Όχι στα σκετσάκια. Ζωή Τσακουρούκλη τραγουδάει.
4: Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου.
0: Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Τεξαδέρφη της Ζωής Λάσκαρη, πρώτη ξαδέρφη. Γιατί το επώνυμο της Ζωής, τι μαθαίνετε σήμερα, της Ζωής Λάσκαρη δεν ήταν Λάσκαρη, ήταν Κουρούκλη.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Και όπως πάντα συμβαίνει σε αυτό το σημείο, ανοίγουμε τους κουρνούς της λαϊκής οργής και είναι μαζί μας ο Γιάννης και λέει: απορώ με αυτούς που το ψηφίζουν. Άντε τώρα, όλοι έχουμε απορίες για αυτούς που ψηφίζουν γενικότερα, αλλά ο Γιώργης, άκου τι μας λέει, ασε ζήλεψα ρε εσύ Γιώργη. Έκανα, λέει, βόλτες με το σκυλάκι μου, συνοδεύοντας τη ζωή κουρούκλη. Μεγάλη στιγμή, το ξέρεις, ήταν πραγματικά μεγάλη τραγουδίστρα, ήταν και εντυπωσιακός ο τρόπος εκτέλεσης και δύσκολων τραγουδιών, τζαζ και τέτοια. Η Βασιλική μας λέει ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε επιτυχημένες, τη χώρα την προβληματίζουν οι κυβερνήσεις μονοκομματικές, ενώ όταν είναι κυβερνήσεις συνεργασίας τότε η Ελλάδα σώζεται. Προφανώς είναι μια εποχή που δεν την έχω ζήσει. Γιατί να σου πω κάτι, είναι λογικό, εγώ ζω πολύ ψηλά σε ουρανοξύστη, αυτό το καινούργιο που έχουν κάνει, δηλαδή η απόσταση από το έδαφος είναι ένα χιλιόμετρο περίπου και εκεί είναι πανάκριβα. Ο Λιάγκας, λέει, θα πάρει, το ακούσατε αυτό? Ο Λιάγκας έχει πάρει, όχι θα πάρει, διαμέρισμα εκεί στο Ρετυρέ. Αλήθεια.
7: Δημοσιεύματα θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να έχει προβεί στην αγορά κοινή του αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για ένα διαμέρισμα ρετυρέ στον εντυπωσιακό ουρανοξύστη Riviera Tower του Ελληνικού, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού και τον ψηλότερο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας. Ο παρουσιαστής, βλέποντας τα δημοσιεύματα αυτά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα που αφορούν την αγορά του εν λόγω ακινήτου και βάζοντας έτσι τα πράγματα στην θέση τους. Δημοσιεύοντας σε story, το εν λόγω δημοσίευμα που αναφέρεται στην αγορά του ρετυρέ στο Ελληνικό, ο παρουσιαστής έγραψε χαρακτηριστικά: σοβαρή δημοσιογραφία. Προφανώς και δεν έχω πάρει κανένα σπίτι σε κανέναν πύργο.
2: Α, δεν έχει πάρει. Και εγώ έλεγα ότι έχει πάρει, με καλέσει. Οπότε αφού δεν έχει πάρει, θα αρχίσω να βρίζω τους ουρανοξύστες. Σιγά τους ουρανοξύστες. Δεν με θαμπώνουνε. Να σου πω, ο Στέλιος ο Καζατζίδης αγόραζε εκεί πέρα πάνω? Όχι.

0: Θα φύγουμε από τους ουρανοξύστες, θα φύγουμε από τα ψηλά και θα πάμε χαμηλά. Θα είναι πολύ χαμηλά. Όχι στο έδαφος. 2 μέτρα κάτω από το έδαφος. Θα μου πείτε, εκεί θα πάει το μυαλό μας. 2 μέτρα κάτω από το έδαφος, κάποιος που σκάβει λάκκο για τον γνωστό λόγο. Ναι, αυτός. Αλλά η αφορμή είναι το GNTM.
1: Με τι ασχολείσαι?
2: Σπουδάζω προπονητητή.
3: Ναι, αλλά δουλεύεις και έξω κάπου.
2: Ναι, δουλεύω.
3: Γιατί φαίνεται με το μαύρισμα, είναι μέχρι εδώ.
1: Έσκαβε.
2: Οικοδομή δουλεύω.
1: Okay.
2: Ναι, ναι. Στο γραφείο τελετών.
1: Τι κάνεις στο γραφείο τελετών?
2: Σκάβω.
3: Σκάβεις λιακούς.
2: Σκάβω λάκκους.
1: Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα χέρια.
3: Πάρα πολύ chic. Έχουμε κάποιο κόνσεπτ φέτος να σκάψει λάκκους κάτι.
4: Καλά, ξέρεις και εγώ σχεδιάζω τα φόπλακες με μια εταιρεία από την Καλαμάτα.
3: Να συνεργαστούμε για τα φόπλακες.
1: Να συνεργαστείτε, παιδιά. Ανοίγουνε πόρτες εδώ στο GNTM.
2: Μέσα είμαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε η καρδιά μας. Πολύ ωραίο θέμα.

0: Ρε Σιρέη, δεν γίνεται. Θέλω λίγο να κάνουμε κέφι. Να ασχοληθούμε με τις ανθρώπινες χαρές. Την ευχαρίστηση που μας την έχει δώσει ο Θεός. Και πού βρίσκεται η ευχαρίστηση στο σώμα μας, στο κορμί μας. Γυναίκες, είστε έτοιμες. Θα μιλήσουμε για την οργασμικότητα. Κυρία Δεπάστα είναι εδώ.
1: Το ίδιο και με τον οργασμό, το ίδιο και τη στιγμή του οργασμού, όταν είσαι συνειδητή, αυτό βλέπεις ότι χτίζεται και πραγματικά όταν βιώνεις και τον οργασμό της κοιλάδας, όχι μόνο τον οργασμό της κορυφής, βιώνεις χτίζεται και γεμίζεις, ανοίγεις και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή ο οργασμός της κορυφής. Όλα είναι ένα κύμα, δες στη θάλασσα, δες στον αέρα, δηλαδή δες τα όλα, τη φωτιά, δες τα πάντα. Αν παρατηρήσεις τη φύση, αν παρατηρήσεις τα στοιχεία, θα δεις ότι ο οργασμός βρίσκεται παντού. Η οργασμικότητα βρίσκεται παντού. Όταν γελάς, πραγματικά όταν γελάς, μέσα από τα σφλάχνα σου, νιώθεις αυτό το και ξεκαρδίζεσαι. Τα πάντα είναι κύμα, τα πάντα είναι ενέργεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Να δέχομαι πελάτες και να τους κάνω κύμα. Και μετά έρχεται ο οργασμός της κοιλάδας και της κορυφής ενίοτε. Κατάλαβες γυναίκα? Γιώνα. Έτσι θα γίνεις.

0: δεν τα πάμε καλά με τους αριθμούς. Φάνηκε αυτό και στις τελευταίες έρευνες που έγιναν. Έχουν θέματα οι μαθητές μας, δεν πάνε να κάνουν πρόσθεση. Καλά, δεν μιλάμε για διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Τι μαθαίνουν στο σχολείο, μπορείς να μου πεις. Αλλά βλέπουμε για τους πολιτικούς. Ο άλλος αντί να κάνει πολλαπλασιασμό, έκανε διαίρεση. Άλλοι λένε ποσά τα οποία δεν βγαίνουν. Φαντάσου τώρα ότι έχεις πάει στο σχολείο, έχεις τελειώσει και σου κάνουν την πιο σκληρή ερώτηση που μπορεί να σου κάνουν, που θα πρέπει να ελέγξεις τις γνώσεις σου. Το μέτρο πόσα εκατοστά έχει? Εκατοστά πόσα?
1: Πόσα εκατοστά είναι ένα μέτρο?
2: 60.
1: Μπράβο.
2: 60 δεν είναι.
1: 60 εκατοστά ένα μέτρο. Και πόσα χιλιοστά?
2: Αχ, δεν ξέρω.
1: Και πόσα κιλά είναι ένας τόνος?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ήμουν καλή με το σχολείο. Δεν ήμουν καλή στο σχολείο.
0: Κι όμως από αυτούς θα βγουν οι νέοι Αϊνστάιν. Γιατί και ο Αϊνστάιν, όλοι το λένε αυτό, είχε μείνει στη φυσική στο σχολείο. Δεν ισχύει.

με αυτή τη νότα αισιοδοξίας και σιγουριάς για το μέλλον σας αφήνουμε. Τι έχουμε μετά? Έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου θα τις κάνει ερωτήσεις πριν μπει μέσα για τα εκατοστά του μέτρου. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης, η επικαιρότητα όπως πρέπει να είναι και όπως πρέπει να αναλύεται. Εμείς φεύγουμε τώρα. Πάω να λέξω τα παιδιά μου, αν τουλάχιστον αυτά τα ξέρουν. Τα λέμε αύριο, άντε, γεια.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Έλεγχο πραγματοποιεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, αλλά και η οδός Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πριν γίνει πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολιτική οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, ενώ θα κάνει αναφορά και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Reuters, συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Συνελήφθη 35χρονη στην ΚΟ έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε ανέσθητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του τρίχρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας του αυτοκίνητου. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Eurospass 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Στον διεθνή χώρο, νέες επιθέσεις με drones κατά

0: Στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
1: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθλιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην συχνότητά μας, στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Ο μήνας έχει 24 και είναι Πέμπτη. Είστε συντονισμένοι πάντα στο λογαριασμό στη 1 που μόλις ξεκίνησε. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Στην επιμέλεια καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Η τρόπη επικοινωνίας απλή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947789989. Λοιπόν, κοιτούσα λίγο πριν μπω στο στούντιο τις ειδήσεις των τελευταίων ωρών και τι διαπίστωσα, ενθυμούμενος και κάποιες χθεσινές, προχθεσινές δηλώσεις, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να συγκρούονται και μάλιστα σκληρά και μάλιστα δημοσίως, τελικά έχουν και κάποια κοινά που τους ενώνουν. Και θα μου πείτε τώρα τι λέω μεσημεριάτικα. Θα σας εξηγήσω. Πριν από κανένα 2-3 μέρες, Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης βρήκαν και οι δύο ένα κοινό. Έκαναν μια δήλωση που ήταν σχεδόν ταυτόσιμη. Ότι δεν υπάρχουν γκβαντικοί ιατροί, ότι όποιος τα λέει αυτά είναι τσαρλατάνος, εγκληματίας και οτιδήποτε άλλο. Και ο Παύλος Πολάκης με την άνεση που του δίνει η πιο χαλαρή αντίληψη με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα και η αψάδα του κριτικού, για να θυμηθούμε και τον Αλέξη Τσίπρα, είπε για μπιπ μάντολες όσον αφορά την ιστορία της γκβαντικής ιατρικής και των γκβαντικών ιατρών. Στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να ταχώνει στην Μαρία Καριστιανού, η οποία δηλώνει γκβαντική παιδίατρος, και είπε ότι θα πάμε να την ελέγξουμε και να που εσείς και οι δημοσιογράφοι και αυτά που τόσα χρόνια δεν λέγατε τίποτα και μόνο για τα ξυλόλια και. Και έρχεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, με μια συνέντευξή της στο Μέγκα και τι λέει ακριβώς. Αν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα. Θυμάστε ποιος το ξαναείχε πει αυτό? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε που επίκειτο η νίκη του Αλέξη Τσίπρα και είχε πει «Αν βγει ο Τσίπρας, θα φύγω από τη χώρα». Άλλη μια ταύτιση σε δηλώσεις. Γεωργιάδης Πολάκης και τώρα Γεωργιάδης Καριστιανού. Και οι δύο απειλούσαν ή απειλούν ότι θα φύγουν από τη χώρα αν ο πολίτης δεν εκλέξει αυτούς ή εκλέξει άλλους. Ακούστε λοιπόν τι είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε, λέει, στη Βουλή και δεν τα καταφέρουμε, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω από τη χώρα. Την αγαπάω, λέει, την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω το καλύτερο, αλλά αν οι πολίτες δεν δουν αυτή τη διάθεσή μου να βοηθήσω τη χώρα και να κάνω το καλύτερο και συνεχίσουμε να βλέπουμε φαινόμενα τύπου Γεωργιάδη κλπ, αυτό, λέει, δεν θα μπορούσα να το αντέξω, δεν αντέχεται και θα φύγω από τη χώρα. Το ερώτημα είναι που θα πάει, σε ποια χώρα. Φαντάζομαι θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία. Άρα έχουμε μία πολιτικό αρχηγό που λέει ή θα με ψηφίσετε ή θα φύγω από τη χώρα, και έναν άλλο πολιτικό αρχηγό που λέει «Ή εμείς ή κανείς». Είναι πολύ δυνατά τα διλήμματα που μπαίνουν εν όψη εκλογών. Γιατί μέχρι τώρα, και σωστά κάποιοι

0: λέγαν ότι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος που έλεγαν κάποιοι υπουργοί, βέβαια μετά ο Μητσοτάκης κατάλαβε ότι αν πας με αυτό στις εκλογές την έχεις πατήσει, εξού και είπε και το απέσυρε και λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας κλπ. Μετά ήρθε ο Φλωρίδης με το Μητσοτάκης ή ντου. Όλα αυτά σου λένε ρε παιδί μου, βγάζουν λίγο λαζονία, γι' αυτό και βγήκε και η Ντόρα και είπε παιδιά μαζευτείτε λίγο γιατί θα μας ρίξει και κανένα γιαούρτι ο κόσμος, φτάνει. Είμαστε 7 χρόνια, μας έχει στηρίξει, είμαστε πρώτο κόμμα, πιθανότητα ξαναβγούμε πάλι, αλλά να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Και ενώ λοιπόν γίνεται όλη αυτή η κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία κλπ, σου έρχονται εξ αριστερών και εκ δεξιών δύο που το τερματίζουν το κοντέρ. Ο ένας λέει ή εμείς ή κανείς, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν ακούς το Μητσοτάκης ή χάος και μετά το ή εμείς ή κανείς, το Μητσοτάκης ή χάος φαίνεται ταπεινό μπροστά στο ή εμείς ή κανείς. Και έρχεται και η κυρία Καριστιανού και ρίχνει και το θα φύγω από τη χώρα αν δεν με ψηφίσετε, και πάει σε άλλα επίπεδα το δίλημα. Λοιπόν, αυτά. Με αυτά τα πολύ ωραία ασχολούμαστε εδώ σε αυτή την καταπληκτική χώρα που μοιάζει σαν το γαλατικό χωριό, που δεν την ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, στον πλανήτη γενικά. Εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας. Τώρα, τις τελευταίες ώρες ασχολούμαστε με τους μπάφους του Άδωνη, για το αν έπρεπε να το πει όχι, προφανώς και δεν έπρεπε, έστω και αν ήταν χιούμορ, έστω και αν η σχέση του με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο είναι φιλική κλπ. Βέβαια, εμείς κοιτάμε μόνο αυτό, αλλά λησμονούμε γιατί είδα και κάποιες ανακοινώσεις ότι αυτό με την ιστορία της εξάρτησης κλπ. Και μας έχει πιάσει τώρα το κομιλφό, ενώ περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας τα βράδια και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα από τον μπάφο που υπάρχει στα διάφορα πεζοδρόμια, για να μην σας πω για τις πολυκατοικίες που έχουν γεμίσει Airbnb και πας να μπει το βράδυ στο διαμέρισμά σου και όλη η πολυκατοικία μυρίζει μπάφο. Έτσι, και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις περιπτώσεις, είναι χιλιάδες. Και για να μην θυμηθώ και την κάναβη που πολίτο μέχρι πριν από λίγο καιρό σε όλα τα περίπτερα της Αθήνας, και ευτυχώς υπήρξε η ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας και σταμάτησε να πωλείται. Έτσι, για να μην πάμε πιο πίσω, στην ιατρική κάναβη του Καρανίκα, στα όσα έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία για τους μπάφους, στο γεγονός ότι μετά κατάλαβαν ότι αυτά που έλεγαν ήταν βλακίες και αγκάλιασαν και τον Καρανίκα και έφτιαξαν και εργοστάσια για ιατρική κάναβη. Είναι καλό όλα αυτά να τα βλέπουμε σφαιρικά, να θυμόμαστε και το σήμερα και το αύριο και το χθες, και να μην τα βλέπουμε μόνο για να υπάρξει εκμετάλλευση από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα, στον υπόλοιπο κόσμο συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα, όπου θα υπάρχει η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, που έφτασε στις ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης, χθες δηλαδή. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά από 11 χρόνια. Θα γίνει σήμερα υποδοχή στον Λευκό Οίκο, με επιθεώρηση αγίματος στον κήπο με τις 30 φυλές. Θα έχουμε στη συνέχεια διμερείς συνομιλίες και το βράδυ ένα υπέρλαμπρο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο. Η ατζέντα είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Οι περισσότερες αμερικάνικες και διεθνείς εφημερίδες ασχολούνται με την συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Τεχνητή νοημοσύνη, Ταϊβάν, εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι σπάνιες γιές. Ο πρόεδρος Τραμπ ελπίζει ότι μπορεί η Κίνα με κάποιο τρόπο να μεσολαβήσει στο Ιράν για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Οι Financial Times γράφουν σήμερα ότι το βαρέλι έχει ξανανέβει στα 102 με 105 δολάρια το βαρέλι. Τα ομόλογα στην Ιαπωνία έχουν πάρει και αυτά την άνοδο. Σήμερα από ό,τι βλέπω, ή χθες νομίζω, ήταν στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων οι τιμές των δεκαετών ομολόγων. Το γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται πιο χαμηλά και από την Ιταλία και από την Αμερική είναι κάτι που επισημαίνεται όχι μόνο επί ελληνικού και επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά το πιο σημαντικό είναι η άνοδος στο κόστος δανεισμού του χρήματος, κάτι που προβληματίζει ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η μία σημαντική είδηση που απασχολεί σήμερα όλα τα διεθνή πρωτοσέλιδα. Η δεύτερη σημαντική είδηση έρχεται από το χώρο της τεχνολογίας και από την μακρινή Αυστραλία, όπου ο Πρωθυπουργός εκεί αποκάλυψε ότι ένας πράκτορας της OpenAI εισέβαλε σε βάση δεδομένων στο Medicare, στην πρώτη γνωστή περίπτωση AI που χακάρει κυβερνητικό σύστημα, αποκτώντας πρόσβαση σε δημόσια αρχεία και γράφοντας ακόμα και δικά του αρχεία. Είναι η δεύτερη μεγάλη είδηση που απασχολεί σήμερα όλο τον πλανήτη. Και το πιο ανησυχητικό είναι το πώς συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Το AI λοιπόν συγκέντρωσε δημόσια στατιστικά στοιχεία υγείας σε εσωτερική δοκιμή και όταν η πύλη μπλόκαρε τα αιτήματά του, προσέξτε, βρήκε εναλλακτικούς τρόπους και παρέκαμψε τους περιορισμούς. Με άλλα λόγια, δεν του είπε κανείς να παραβιάσει κάτι, το αποφάσισε μόνο του για να πετύχει το στόχο του. Βέβαια, η Αυστραλινή κυβέρνηση καθησυχάζει λέγοντας ότι δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν. Ωστόσο, το περιστατικό προκαλεί πολύ πολύ μεγάλο προβληματισμό για το τι μπορεί να κάνει μόνη της πια αυτόνομη η τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν σε εβδομαδία βάση παρουσιάζουν και καινούργια μοντέλα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χθες είχαμε από τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ και κάτι καινούργιο. Πώς έλεγε παλιά ο Στίβ Τζόμπς, one more thing. Τώρα έχουμε κάτι καινούργιο από τον Ζάκερμπεργκ, που θα σας πω περίπου τι είναι για να δείτε προς τα που πάει ο πλανήτης όταν εμείς συζητάμε εδώ για τα διάφορα δικά μας τα μη και τόσο σοβαρά. Λοιπόν, τη δεκαετία του 90, το ξεκινήσω από μακριά. Τη δεκαετία του 90 λοιπόν υπήρχε ένα, πώς να το πω τώρα, ένα παιχνιδάκι που λεγόταν Ταμακότσι. Ήταν ιαπωνικό, αυτή ήταν τέτοια ιστορία, είχε κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία πρώτη φορά. Ήταν ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό κατοικίδιο. Ήταν μια μικρή πλαστική συσκευή σε σχήμα αυγού, κρεμόταν σε ένα μπρελόκ, είχε μια μικροσκοπική ασπρόμαυρη οθόνη και είχε και τρία κουμπιά και μέσα ζούσε ένα πλασματάκι ηλεκτρονικό που ο κάτοχός του έπρεπε να το καθαρίζει και να το ταΐζει κάθε μέρα για να μην αρρωστήσει και να μην πεθάνει. Λοιπόν, και το όνομά του ήταν ο συνδυασμός της ιαπωνικής λέξης Tamago, που ήταν αυγό, και το αγγλικό watch. Λοιπόν, στη δεκαετία του 90 αυτό, εκεί στα τέλη, αυτό έγινε μια παγκόσμια μανία. Δεκάδες εκατομμύρια μονάδες άρχισαν να πωλούνται. Ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Ήταν πολύ μεγάλη μόδα στα τέλη της δεκαετίας του 90, στα σχολεία κλπ. Και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή γινόταν κακός χαμός με αυτή την ιστορία και επειδή πάρα πολλά παιδιά ασχολούνταν με αυτό το ηλεκτρονικό πραγματάκι στις τάξεις, ήρθε η απαγόρευση του. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι που λεγόταν Ταμαγκότσι, ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ φέτος το κάνει, το παρουσιάζει στην πολύ ηλεκτρονική, ψηφιακή και AI μορφή του. Παρουσίασε λοιπόν χθες το Muse Charm. Είναι μια αυτόνομη φορητή συσκευή με ένα ψηφιακό βοηθό, το Muse, και παρουσιάστηκε. Και τι κάνει αυτό τώρα? Σε αυτό το μικρό πραγματάκι που θα είναι ένα μπρελοκάκι θα υπάρχει όλη η εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης με μια φωνή σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία θα είναι απλή, ο χρήστης θα αγγίζει τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στη γωνία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα αρχίζει να μιλάει χωρίς να χρειάζεται να ξεκλειδώσει κανείς τηλέφωνο ή να ανοίξει οποιαδήποτε εφαρμογή. Και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν της Meta δεν θα απαντά απλώς ερωτήσεις, αλλά θα εκτελεί εργασίες, θα διαβάζει και θα στέλνει email, θα κλείνει ταξίδια, θα συμπληρώνει φόρμες, θα ολοκληρώνει αγορές και πολλά και πολλά ακόμα. Που δεν θα χρειάζεται ούτε κινητό να έχεις, ούτε γυαλιά να αγοράζεις σαν αυτά του Άδωνη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο Ζάκερμπεργκ λοιπόν είπε ότι το Muse αναμένεται, και αυτός είναι ο στόχος της Meta, να εξελιχθεί στην προσωπική υπερνοημοσύνη που θα χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρω αν εδώ ταιριάζει το καληνύχτα και καλή τύχη, αλλά το καλή τύχη σίγουρα ταιριάζει. Πάμε να πάρουμε μουσική, διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για ό,τι ζούμε και για ό,τι ακούμε τις τελευταίες ώρες. Αυτά τα πολύ απόλυτα διλήμματα, ή εμείς ή κανείς, ή θα με ψηφίσετε ή θα φύγω από τη χώρα, με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, που τον διαβάζετε και κάθε Κυριακή στην Καθημερινή. Καλό μεσημέρι, Ευτύχη.
4: Γεια σου, Μίλη. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτά τα απόλυτα διλήμματα που ακούμε τις τελευταίες ώρες έχουν κάποια στρατηγική επικοινωνία από πίσω τους, αν αποδίδουν ή αν λειτουργούν αντίθετα και, έχουν τα και θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Εσύ πώς τα βλέπεις? Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, και σήμερα η κυρία Καρεστιανού μας απειλεί ότι αν δεν την ψηφίσουμε θα φύγει από τη χώρα.
4: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Λένε και ισχύει κιόλας ότι οι εκλογές κρίνονται πάνω στα διλήμματα.
0: Ναι.
4: Όχι όμως αυτά τα διλήμματα. Όχι διατυπωμένα με αυτό το ύφος και όχι σε αυτή τη χρονική περίοδο. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι μπερδέψαμε ένα θέσφατο εκλογικό, ότι στο τέλος, στην τελική ευθεία, αυτός που βάζει τα διλήμματα των εκλογών, τα μεγάλα ερωτήματα, τα διακυβεύματα, ας πούμε, που συνηθίζουμε να λέμε, είναι αυτός που θα έχει το πάνω χέρι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πολιτική λογική. Δηλαδή, εντάξει, την κυρία Καρεσιανού πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πούμε, ούτε το πώς κινείται το τελευταίο διάστημα, ούτε το τι ακριβώς, ποιος ακριβώς θεωρεί ότι πιέζει με αυτό το μήνυμα για να την ψηφίσουν. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη,
0: δηλαδή, είπα και πριν ότι μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγω από τη χώρα. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και ο κύριος Γεωργιάδης δεν έφυγε από τη χώρα. Ναι, αλλά ναι, τώρα. Το 2026 να λες ή θα με ψηφίσει, θα φύγω από τη χώρα, το πιο πιθανό είναι να τις πούνε οι πολίτες, φύγε.
4: Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Έχει αποδείξει η πρόσφατη εκλογική ιστορία ότι όποτε βάζεις διλήμματα με ένα τέτοιο απόλυτο τρόπο και έντονο τρόπο, συνήθως ο κόσμος αντιδρά.
0: Βέβαια.
4: Και βγαίνει αυτό. Δηλαδή το είδαμε στο δημοψήφισμα που έβγαινε όλο το, είχε βγει όλο το κατεστημένο τότε και μιλάμε σε μια υπαρκτή δραματική κατάσταση που αποδείχθηκε ότι είχαν και δίκιο σαν τα που έλεγαν, και αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο αυτοί οι οποίοι τότε εντός εισαγωγικών τους κατήγγυλαν ότι κινδυνολογούσαν από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νικητής του δημοψηφίσματος
0: έκανε το όχι, ναι, προφανώς.
4: Ακριβώς. Άρα δεν ήταν και τόσο κινδυνολογία. Και γι' αυτό και ο νικητής έκανε τη στροφή. Το είδαμε με τον Τραμπ στην Αμερική. Το είδαμε στο Brexit. Το είδαμε με την άνοδο πολλών αντισυστημικών κομμάτων στο σύνολο της Δύσης. Λοιπόν, υπάρχει μία αντίδραση του κόσμου, τα πας να πιέσεις λίγο τα πράγματα. Και ειδικά στην περίπτωση του κ. Τσίπρα δεν είχε καμία λογική αυτό το οποίο έκανε.
0: Εννοείς το ή εμείς ή κανείς.
4: Το ή εμείς ή κανείς. Πρώτον, θυμίζει το παλιό, το ή μας τελειώνουν, τους τελειώνουμε, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο ακόμα προκαλεί φορτίσεις αρνητικές γύρω από το παρελθόν του κ. Τσίπρα. Άρα δεν
0: θεωρείς, επειδή φαντάζομαι την είδες στη συνέντευξη, θεωρείς ότι του ξέφυγε ή το είχε προετοιμασμένο να το πει? Γιατί από χθες έχει γίνει σλόγκαν. Μέχρι και τραγούδι με AI στο διαδίκτυο έχει γίνει.
4: Θεωρώ ότι στρατηγικά ήθελε να πει ότι εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, γιατί εγώ έχω το πρωθυπουργικό βάρος, το πρωθυπουργικό κύρος. Και πράγματι ο κύριος Τσίπρας μετά είπε ότι γιατί μπορώ εγώ, γιατί εγώ έχω
0: πρωθυπουργική
4: επάρκεια, γιατί εγώ ξέρω. Θεωρώ όμως ότι το είπε λίγο άκομψα. Νομίζω ότι ενώ ως μήνυμα στρατηγικά έχει μια λογική να πεις ότι τι μας καταλογίζουν, ότι δεν έχει αντιπολίτευση, εναλλακτική πρόταση, ειδικό βάρος. Στη βαρότητα η πολιτική αρχηγή, εγώ τα έχω αυτά γιατί έχω και εμπειρία, έχω δείξει ότι μπορώ να χειριστώ και την Ελλάδα σε μια δύσκολη κατάσταση, έχω και ειδικό βάρος ως πρώην πρωθυπουργός. Άρα ενώ στρατηγικά είχε μια λογική αυτό το οποίο πήγε να πει, ο τρόπος που το διατύπωσε νομίζω ότι του έκανε περισσότερο ζημιά παρά καλό.
0: Πιστεύεις, Ευτύχη, ότι θα τον κυνηγάει αυτό και αυτή η φράση εξισορροπεί σε ένα βαθμό το δίλημα του Φλωρίδη, Μητσοτάκης ή Ντου, ή αυτό που έλεγαν παλιότερα κυβερνητικά στελέχη και μετά ευτυχώς το απέσυραν, το Μητσοτάκης ή χάος?
4: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι, γιατί όπως ο Μητσοτάκης γέλασε στην Βουλή και ουσιαστικά άδειασε αυτό το οποίο ο Φλωρίδης είπε. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, όπως και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε κόψει τον Ουβού ή χάος παλαιότερα, έτσι και ο κύριος Τσίπρας θα ανασκευάσει και θα πει με ποια λογική το είπε. Αυτά είναι, ξέρετε, για να τα συζητάμε εμείς οι δημοσιολογούντες που είναι η δουλειά μας και έχουμε τις διαστροφές μας. Αλλά νομίζω ότι στο ευρύ κόσμο περνάει, αφήνει μια εντύπωση, δημιουργεί. Είναι ένα πολύ μικρό λιθαράκι, μια μικρή ψηφίδα, μάλλον το πώς η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται, αλλά δεν είναι η μεγάλη χοντρή πινελιά που θα κάνει τον καμπά. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τσίπρας στην επόμενη συνέντευξη που θα δώσει, που σίγουρα θα ρωτηθεί για το θέμα, θα κάνει μια επαναδιατύπωση σε πιο σωστή βάση.
0: Και δεν κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Πάλι σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής που ασχολείσαι χρόνια ολόκληρα, είδα επί δύο μέρες την κυρία Μπακογιάννη να επιμένει στην ιστορία της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών. Και θέλω να μου πεις γιατί και αυτά τα συνθήματα βγάζουν αλαζονία και αυτά τα απόλυτα διλήμματα, αν η αλαζονία είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί γενικώς ένα κόμμα να στοιχήσει πολύ περισσότερο από μια κακή πολιτική επιλογή ή από μια κακή κυβερνητική απόφαση.
4: Με απόλυτη βεβαιότητα. Πλέον ο κόσμος ψηφίζει πολύ περισσότερο συναισθηματικά, ψηφίζει με τις ταυτίσεις τις οποίες αισθάνονται, ψηφίζει με βάση τη συμπάθεια, συμπαθώ ή δεν συμπαθώ, μου λέει κάτι, δεν μου λέει, νιώθω κοντά του ή δεν νιώθω. Η αλαζονία είναι ένα στοιχείο το οποίο αποθεί και ενοχλεί τους ψηφοφόρους τρομερά. Οπότε θεωρώ ότι αν, χωρίς να μπαίνω στην ουσία του αν έχει δίκιο η κυρία Μπακογιάννη, θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας αυτός ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ. Όταν τον άλλο τον συμπαθήσει, σου βγάζει μια ταπεινότητα, θα του συγχωρέσει και το λάθος, θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν σε ενοχλήσει το ύφος σου, νιώθεις μια ξυνήλα, για να το πω απλά, απέναντί του, σου βγάζει αυτός μια, στην πρώτη έτσι άσχημη περίπτωση που θα τον πετύχεις, θα είσαι αδέκαστος μαζί του. Οπότε θεωρώ ότι, ειδικά στην εποχή που ζούμε, όσο πιο μετρημένος και χαμηλούς τόνους έχεις, τόσο καλύτερα είναι από το να προκαλείς διαρκώς την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα που δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυαστεί και με το προηγούμενο. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες και διάφορους υπουργούς να βγαίνουν με πολύ έτσι ηχηρές και βαρύκδουπες δηλώσεις, να μαλώνουν στα ραδιόφωνα με συναδέλφους μας, όπως καλή ώρα χθες ο κ. Ζωριάδης και άλλα αυτά. Και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά θεωρείς ότι εντάσσονται σε αυτή τη λογική της επίκρισης που έκανε η κυρία Μπακογιάννη ή εντάσσονται σε μια άλλη λογική πολιτικής συμπεριφοράς?
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλω ούτε να ερμηνεύσω τι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη, ούτε φυσικά να θεωρηθεί ότι φωτογραφίζω τον οποιοδήποτε, οπότε θα μου επιτρέψει αυτό να μην κάνω κανένα σχόλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το είδος που είπες, ο κάθε άνθρωπος πολιτεύεται με τον δικό του τρόπο. Έχει το στυλ του. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, και να προσπαθήσει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο, έχουν όλοι διαμορφωμένη εικόνα. Και για να τα λέμε και όλα, δεν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο κάνεις πολιτική. Δηλαδή, από τότε που βγήκε ο Τραμπ στο προσκήνιο, όλα τα παλιά βιβλία τα σκίσαμε.
0: Αλήθεια είναι
4: όλα,
0: αυτό.
4: Όλα πρέπει να ξαναγραφτούν από την αρχή.
0: Διότι εδώ κοντεύουμε να σκίσουμε το διεθνές δίκαιο τώρα.
4: Αυτό που σου είπα εγώ πριν για την αλαζονία. Να. Ο άνθρωπος συμπεριφέρονταν από την πρώτη στιγμή εντελώς αλαζονικά.
0: Και αυτό του βγήκε.
4: Αλλά βεβαίως ήταν μια άλλου είδους αλαζονία. Δεν ήταν η αλαζονία της εξουσίας. Ήταν μια αλαζονία η οποία στοχοποιούσε κάποιους και έναν κόσμο.
0: Τη ελίτ κλπ.
4: Τη ελίτ και ένας κόσμος ο οποίος μισούσε τη ελίτ ένιωθε ότι ταυτίζεται μαζί του. Οπότε δεν τον ενοχλούσε η αλαζονία του Τραμπ, γιατί θεωρούσε την αλαζονία των άλλων ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, άρα γενικά είναι λίγο μπερδεμένα αυτά τα πράγματα, λίγο μπερδεμένες έννοιες. Οπότε επειδή ο καθένας έχει το στυλ του, σε κάποιους βγαίνει, σε κάποιους δεν βγαίνει. Εντάξει, γενικά όμως αυτό είναι και λίγο, ξέρεις, vivere pericolosamente, έτσι, δηλαδή...
0: Σωστό, ζεις επικινδύνως.
4: Ζεις επικινδύνως, όταν είσαι διαρκώς, ας πούμε, παίζεις διαρκώς με τη φωτιά, υπάρχει περίπτωση να αρπάξεις.
0: Και να καείς, ή και να τη γλιτώσεις. Τελευταίο ερώτημα...
4: Επειδή η πολιτική είναι και λίγο αγώνας δρόμου... Δεν είναι κακό, ας πούμε, να κρατάς κεφάλαιο. Υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι πολιτικοί, είναι δεκαετίες ολόκληρες, αλλά και πηγαίνουν με πιο χαμηλούς τόνους και έχουν μια διάρκεια πολύ μακρά και πολύ, πολύ αξιοπρεπή.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί
4: αλλά
0: σε διαβάζω αρκετά συχνά σε αυτά που γράφεις. Εκτιμάς ότι, γιατί είχες πει ότι το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης στις εκλογές του 27 είναι η εξέβρεση αφηγήματος. Εξακολουθεί να είναι αυτό, υπάρχει αφήγημα αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την τρίτη νίκη, μπορεί να βρεθεί αν δεν υπάρχει μέχρι τις εκλογές, είναι εύκολο να βρεθεί ή όχι?
4: Είναι τρία τα ζητήματα κατά γνώμη που πρέπει να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Το ένα είναι τα προβλήματα καθημερινότητας με βασικότερο την ακρίβεια. Το δεύτερο είναι η κόπωση των 7 ετών, το οποίο είναι ένα διαλυτικό πράγμα, το οποίο ακούγεται απλό, αλλά είναι...
0: Δηλαδή, πολύ. Το βλέπουμε ότι είναι διαλυτικό.
4: Μεγάλους ηγέτες, ναι. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πανίσχυρες ταυτίσεις με την εκλογική του βάση. Στην πρώτη οχταετία που είχε μοιράσει και του κόσμου τα λεφτά, από το 86 και μετά ήταν δεύτερος υποσκοπής.
0: Σωστό είναι αυτό.
4: Και ο Μητσοτάκης είναι στα 8 χρόνια, στον 8 χρόνια της θητείας του, και παραμένει πρώτος με διαφορά. Λοιπόν, άρα υπάρχει όμως ένα στοιχείο της κόπωσης πάρα πολύ ισχυρό. Και το τρίτο είναι όλα αυτά τα οποία είπαν πριν. Δηλαδή, λίγο η αίσθηση αδιαφάνεια σε κάποια πράγματα, θεσμική λειτουργία, αλαζονία. Αυτά τα τρία πράγματα όλα μαζί είναι τα οποία πρέπει να διαχειριστεί. Σε ό,τι αφορά το αφήγημα.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
4: Το έχει καταλάβει το επιτελείο της Δημοκρατίας και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αφήγημα. Γι' αυτό μιλάνε συνεχώς για την Ελλάδα του 2030. Γι' αυτό είδες ότι και στη ΔΕΘ ο βασικός στόχος ήταν να περιγράψουν το πώς θέλουν.
0: Το όραμα, η ελπίδα και όλα αυτά.
4: Να προέρχονται προς τα εκεί. Αλλά ξέρετε, οι εκλογές, τα κριτήρια ψήφου, σπανίως είναι ένα κριτήριο ψήφου, είναι πολλά μαζί. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά μαζί να συγκεραστούν. Δηλαδή, ένα αφήγημα, το οποίο θα είναι την επόμενη, άρα γιατί πρέπει να ξαναψηφιστώ, τι θα κάνω την επόμενη θητεία, αλλά και, θέλει και ένα story για το τι έγινε μέχρι τώρα, για το πώς θα μπαλώσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Άρα όλα αυτά μαζί πρέπει να υπάρχουν σε ένα ενίο πράγμα το οποίο θα βγει να πει το στέλεχος της Δημοκρατίας. Δηλαδή τι κάναμε και τι θέλουμε να πάμε.
0: Δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
4: Εντάξει, μα δεν είναι εύκολο πράγμα οι εκλογές και ειδικά το να κερδίσει τρίτη συνδεχομένη εκλογή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευχή. Θα έχουμε την χαρά να τα λέμε συχνά, γιατί έχει ενδιαφέρον η οπτική σου και γιατί πολλά από αυτά που έχεις πει στο παρελθόν έχουν βγει και τα έχουμε δει στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, Δημήτρης Στάκης, μαζί σας μέχρι και τις 2. Λέγαμε και χθες για τις δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη, ο οποίος σε δεύτερη συνεχόμενη βερσιόν βγήκε και είπε ότι έχουμε κοινό τόπο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να είμαστε όμοροι χώροι. Αυτή η συζήτηση περί όμορων χώρων ξεκίνησε αρχικώς από μια δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Κούφο Νικολάκου, που είχε πει στα πολύ πρώτα της, τότε που έβρεχε τα πόδια της στο τομέα της επικοινωνίας και της διατύπωσης των απόψεων του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, ότι η Ελλάς δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν το πήρε το ΠΑΣΟΚ, σου λέει να η ευκαιρία να τη χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα και να βγαίνω να λέω «Μα δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω εγώ με τον Τσίπρα από τη στιγμή που δεν με θεωρεί όμορο χώρο». Έλα όμως που έρχονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι καινούργοι, οι οποίοι μόλις μπήκαν στο κόμμα και λένε ότι όχι απλώς το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα ο κύριος Πάνας το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το ενέταξε στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά είναι όμορος χώρος και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαν και απόειδαν οι άνθρωποι, είδαν τον κύριο Αυλονίτη να βγαίνει κάθε μέρα και του έβαλαν πάγο. Και έτσι ο κύριος Αυλονίτης ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις που ήταν να κάνει αυτές τις μέρες και μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, διότι από το ΠΑΣΟΚ του είπαν «Χριστιανέ μου, σε φέραμε, σταμάτα, μη βγαίνεις άλλο για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο». Και ποιο είναι το τίποτα άλλο, λένε κάποιοι, πιο έτσι αψής, ότι θα μπορούσε ας πούμε ακόμα και να διαγραφεί ο κύριος Αυλονίτης. Τώρα δεν διαγράφει έναν άνθρωπο που πριν από μια εβδομάδα τον έφερε στο κόμμα, είναι προφανές αυτό, σίγουρα όμως τον αδειάζεις. Έτσι έκανε και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που τις πήρε πολλές αποστάσεις από τις δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη. Σε μια συνέντευξή του σήμερα στα Παραπολιτικά είπε ότι υπάρχει ανάγκη ενιαίου δημόσιου λόγου και είπε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν σενάρια συγκυβέρνησης με δεύτερο ή με τρίτο κόμμα. Σε περίπτωση δηλαδή, λέει, που μόνο εμείς είμαστε πρώτοι, μπορούμε να συζητήσουμε ποιοι άλλοι θα δεχθούν το πρόγραμμά μας και θα έρθουν μαζί μας. Αν εμείς είμαστε δεύτεροι, πολύ περισσότερο τρίτοι, ξεχάστε μας. Θα μείνουμε στη γωνιά μας και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ας τα βγάλουν πέρα οι άλλοι μόνοι τους. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κλείσει αυτή τη φωτιά που άναψε. Λίγο μετά τις δημοσκοπήσεις που άρχισαν να του δείχνουν ότι κάτι κάνει, κάτι τσιμπάει, κάπου απέδωσαν όλα αυτά που προετοίμασε το καλοκαίρι όλο το στελεχιακό του δυναμικό και ο κύριος Ανδρουλάκης και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε ακόμα μια δημοσκόπηση, είναι της Μέτρων Ανάλυσης, θα παρουσιαστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Μου λένε ότι περίπου δείχνει αυτό που έδειξαν και οι άλλες δημοσκοπήσεις συμπλήν, δηλαδή ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει μια σταθερότητα ή μια μείωση, έχει μια μικρή άνοδο το ΠΑΣΟΚ και πάνω κάτω στα ίδια είναι και η Νέα Δημοκρατία. Θα τη δούμε τη δημοσκόπηση, δεν το ξέρω, τα στοιχεία της θα τα δούμε το βράδυ, τους αριθμούς θα τους δούμε το βράδυ και έχοντας και την εικόνα της μέτρων ανάλυσης έχουμε πια την εικόνα όλων των δημοσκοπήσεων για το μήνα Σεπτέμβριο. Και βεβαίως από εδώ και πέρα τα κομματικά επιτελεία όλων των κομμάτων θα έχουν το μυαλό τους στραμμένο στον Οκτώβριο για να δουν αν αυτά τα ευρήματα παγιωθούν, αν τα πράγματα αλλάξουν και αν η τάση τον επόμενο μήνα, αναλόγως του τι λέει και του τι κάνει ο καθένας, μεταβληθεί. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε τα κανάλια και θα αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά παντού, διότι είδε αυτό το σταμάτημα των ποσοστών του κόμματός του και σου λέει εδώ το βαρύ πυροβολικό θα βγω να ανατρέψω την ιστορία.
Θα συμβεί, μπορεί να συμβεί, δεν το ξέρουμε. Θα δούμε τι θα δείξει σήμερα και η μέτρο ανάλυσης και θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα στον επόμενο μήνα. Τώρα, νωρίτερα σας έλεγα για την τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά που συμβαίνουν εκτός των ελληνικών τυχών. Εδώ στη χώρα μας, επειδή είμαστε η χώρα του Αριστοφάνη και μας αρέσει όλα να τα διακομωδούμε και να τα παίρνουμε έτσι και λίγο πιο χαλαρά, αυτό άλλες φορές λειτουργεί, άλλες φορές δεν λειτουργεί και μας ρίχνει και στα βράχια, καλή ώρα η χρεοκοπία της προηγούμενης δεκαετίας. Τη χρησιμοποιούν λοιπόν πολύ την τεχνητή νοημοσύνη για να σχολιάσουν την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, τις δυσκολίες της στιγμής κλπ. Ένα από τα τραγούδια που ήταν μεγάλο hit το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν ο λογαριασμός της κυρίας Λιόλιου. Κάποιοι λοιπόν σου λέει γιατί αυτό να μην αλλάξουμε τους στίχους σε αυτό το τραγούδι, να αφήσουμε την ίδια μουσική που είναι και γνώριμη, να το ανεβάσουμε στα social media, στο TikTok και στο Instagram και να γίνει viral. Και πράγματι έγινε viral το τραγουδάκι που θα ακούσετε τώρα, διότι από χθες το βράδυ κυκλοφορεί παντού, στέλνεται από κινητό σε κινητό, από WhatsApp σε Viber και από Instagram σε TikTok και έχει γίνει ο κακός χαμός. Και για να είμαστε και εμείς μέσα στην επικαιρότητα και μέσα στο τι ζούμε, όπως λέει και το σήμα του σταθμού, πάμε να ακούσουμε αυτό το viral που από χθες το βράδυ το ακούει σχεδόν οποιοδήποτε είναι χρήστης των social media. Τώρα

0: Το δεύτερο στίχο είναι μια καλή ιδέα να βάλεις και άλλους στο αυτοκίνητο και να τους χρεώνεις το αντίστοιχο ποσό, γιατί περίπου βγάζεις τη βενζίνη. Τώρα, για όσους έχετε άγνωστη λέξη, το κλάρνα που λέει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια στο ηχητικό που ακούσαμε, είναι μια πιστωτική κάρτα που έχει γίνει της μόδας το τελευταίο διάστημα, όπου μπεις για να αγοράσεις διαδικτυακά. Είναι μια κάρτα αυτή που νομίζω έρχεται από τη Σουηδία, που μπορείς να αγοράσεις χωρίς να έχεις δική σου πιστωτική κάρτα, να αγοράσεις ένα προϊόν πληρώνοντας τρεις άτοκες δόσεις επί του συγκεκριμένου προϊόντος, αρκεί η τιμή να είναι μέχρι ένα όριο. Είδατε λοιπόν, παινία τέχνας κατεργάζεται, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αυτή εδώ η χώρα έχει πάντα το αριστοφανικό πνεύμα να τα αντιμετωπίζει, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα γυρίσουμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν βουλευτής και την έχασε την έδρα και τώρα παλεύει να την ξανακερδίσει. Είναι μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θανάση Γκλαβίνα από τη Θεσσαλονίκη, και θα ξεκινήσουμε πάλι με ένα ηχητικό, διότι η έμπνευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν μένει μόνο στην ακρίβεια των καυσίμων, προχωράει και φτάνει μέχρι και στο σύνθημα που λάνσαρε χθες ο κύριος Τσίπρας, το «Η εμείς ή κανείς», που ήδη μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει τραγούδι και το ρεφρέν του θα το ακούσουμε σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
4: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
3: Περιμένω να φορά.
4: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
3: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
4: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
3: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
4: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
3: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
4: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
3: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
4: Αυτό είναι το διακριτικά.
5: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
4: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
6: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Ηλίας που είναι στο δρόμο στέλνει το μήνυμά του και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω για τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη που βρίσκει όλους τους δημοσιογράφους να πίνουν μπάφους. Ευτυχώς, Ηλία δεν βρίσκει όλους τους δημοσιογράφους, προς το παρόν τουλάχιστον, να πίνουν μπάφους. Τσακώνεται στα ραδιόφωνα τους δημοσιογράφους χωρίς να σταματάει λίγο κλπ. Θέλω να το σχολιάσετε. Λοιπόν, αυτό που εγώ θέλω να πω, γιατί είδα και τις σημερινές αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος όταν είναι ήρεμος τα λέει λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και καταλαβαίνει και τα λάθη που έχει κάνει. Και στη σημερινή του ανάρτηση λέει ότι επειδή στο βίντεο λέει είμαι στο τηλέφωνο και ακούγομαι χαμηλά και αρχίζω να φωνάζω, κακώς λέει αρχίζω να φωνάζω, θα ήθελα να σας γράψω τα επιχειρήματά μου ήρεμα και ο καθένας να το κρίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει ένα πόζο ο κύριος Γεωργιάδης λίγο γενικά από τις καθημερινές εμφανίσεις, διότι αν το συνεχίσει έτσι θα το επιβάλλει ξανά το πόζο ο Πρωθυπουργός, που έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν αυτό. θέλει λίγο αυτοσυγκράτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει παραδεχθεί ότι πολλές φορές χάνει τον έλεγχο και ότι πολλές φορές μιλάει πολύ, πάρα πολύ, πολύ παραπάνω από το κανονικό. Και αυτό του κάνει ζημιά. Μπορεί στη δημοσκόπηση της Άλκο προχθές να είναι στην τριπλέτα με Δένδια και Πιερακάκη, πρώτος ο Δένδιας μακράν, δεύτερος ο Πιερακάκης, τρίτος ο Γεωργιάδης, και στη γενική κατάταξη και πολύ περισσότερο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεφεύγεις από κάποια όρια. Διότι όταν ξεφεύγεις από κάποια όρια, κάνεις κακό και στο κόμμα σου και στον εαυτό σου. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Μπορεί εκ των υστέρων για κάποια πράγματα που έλεγε να δικαιώθηκε, σε άλλα δεν έχει δικαιωθεί, αλλά η υπερβολική υπερέκθεση, οι φωνές, οι τσακωμοί, όλα αυτά τα πράγματα δεν βγάζουν καλή εικόνα προς τα έξω, και θα είναι καλό, επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, να το δει και ο ίδιος νωρίς, γιατί αν δεν το δει ο ίδιος νωρίς, θα του το δείξουν κάποια στιγμή από το Μαξίμου, όπως συνέβη και άλλες φορές. Από την άλλη, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Άδωνης είναι από τους ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και υπερασπίζονται απόψεις και ιδέες όταν άλλοι κρύβονται και φοβούνται. Για να τα λέμε όλα, και τα καλά και τα άσχημα. Τώρα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γκλαβίνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκλαβίνα.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Ευχαριστώ. Επειδή έχετε χιούμορ, θέλω να σας υποδεχθώ.
7: Όχι χιούμορ σαν τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ποτέ έκανε χιούμορ, ούτε
0: θέλω να σας υποδεχθώ.
7: Δεν θα σας προσβάλλω ποτέ, το ξέρετε.
0: Και δεν το έχετε κάνει ποτέ, αλίμονο. Και είστε ευγενής άνθρωπος. Θέλω να σας υποδεχθώ, αφού πω ότι από την ΛΑΣ πανηγυρίζουν για τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, γιατί πήγε πολύ καλά και στην τηλεθέαση. Διαβάζω ότι από τις 8 παρα 20 που ξεκίνησε μέχρι τις 9 είχε κοντά στο 26%, μετά ανέβηκε έπεσε στο 24 και ξαναανέβηκε στο 29. Είδατε, πια μετράμε και την τηλεθέαση για την αποδοχή αυτών που λέμε, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Το σύνθημά του, το «Ή εμείς ή κανείς», κάποιοι με τη βοήθεια του AI το έκαναν τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε ένα στίχο και μετά να γυρίσουμε για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά.

0: πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια ικανότητα και να δίνει τίτλους σε συνεντεύξεις και να λέει φράσεις που μένουν. Τώρα, το «Ή εμείς ή κανείς» ήταν μια πολύ επιθετική φράση για το κόμμα σας, διότι έβαλε τον εαυτό του στο «εμείς» και το κόμμα σας στο «κανείς».
1: Ναι, στο «κανείς» βέβαια είδα κάποια αστεία που μου άρεσαν, που έβαλαν στη θέση κάποια ράτσα σκύλων.
0: Ναι, δεν εννοούσε το «κανείς» με «γιώτα». Ναι, εννοούσε το «κανείς» με «εψιλογιώτα».
1: Πιθανώς ο κύριος Τσίπρας να εννοούσε και αυτό. Ξέρετε, εμένα στην πολιτική δεν μου αρέσουν οι βεβαιότητες και οι μονομέρειες. Ότι «εμείς αυτό, μόνο εμείς, μόνο εμείς, μόνο εμείς».
0: Μου θυμίζει αυτό που είπατε, ξέρετε τι μου θυμίζει τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε θα φορολογήσουμε τα πάντα και εμφανιζόταν ένα αρκουδάκι πάντα. Λοιπόν.
1: Καλό είναι, δεν το θυμάμαι να σου πω αλήθεια, αλλά έχει ενδιαφέρον. Καλό είναι γενικώς και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, το οποίο εντάξει είναι προσβλητικό και προς το Πασόκ, προς ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και επεξεργασίες και έχει στελέχη και έχει ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Να λέω ότι μόνο εμείς ή μόνο αυτός βασικά, γιατί το κόμμα το έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε μια περιδίνηση και σε μια φάση αναζήτησης ταυτότητας από τις θηρίδες, από τα ρυφηφή, από τους πατριωτικούς φόρους που τους θεωρεί ευεργεσία να πληρώνουν αυτοί που οι κατέχοντες, που έτσι κι αλλιώς υφίσταται ο φόρος και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει κατά κάποιο τρόπο ευεργεσία. Βλέπουμε αλλάζουν, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Είναι σε μια φάση το οποίο προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Μεταξύ μας, ειλικρινά, κύριε Τάκη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή να μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα?
0: Αυτό λέει ο ίδιος, γιατί λέει ότι ξέρει και τη δουλειά, γιατί την έχει ξανακάνει.
1: Το λέει για να το πει, γιατί καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μια δημοσκοπική κάμψη. Προφανώς αυτοί φαντάζονταν μεγαλεία 20-25 άρια, αλλά αυτά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Και η κάλπη θα τους το δείξει επίσης, θα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι και ο Τσίπρας παίζει το πολιτικό του μέλλον. Με την έννοια, αν το κόμμα του δεν επιτύχει, προφανώς ο ίδιος είναι τελειωμένος πολιτικά, δεν έχει λόγο ύπαρξη το κόμμα του. Τι θα κάνουν, αλλαγή ηγεσίας σε ένα κόμμα που του ανήκει αποκλειστικά, θέλω να πω.
0: Άρα λέτε ότι αν ο κύριος Τσίπρας έλθει τρίτος σε αυτές τις εκλογές, έχει τελειώσει πολιτικά?
1: Εσείς τι πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτό το κόμμα να διατηρήσει την. Τι θα κάνει, αλλαγή ηγεσίας, τι θα κάνει? Θα μπει ποιος? Αυτός που έχει το κόμμα, αυτό που το ανήκει καθ' ολοκληρία, αυτός που αλλάζει όποιον θέλει, όποια μέρα θέλει? Θέλω να πω, τα κόμματα, ξέρετε, δεν είναι διάτοντες αστέρες. Έχουμε αρχικά κόμματα στην Ελλάδα, γεμάτο το τελευταίο διάστημα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Το θέμα είναι να έχεις κόμματα σοβαρά, με θεσμούς, με λειτουργίες, με όργανα, με εσωτερικές αντιπολιτεύσεις. Εγώ θα σας πω όπως έχουν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, με διαφορετικές ιδέες, οι οποίες ζυμώνονται και καταλήγουν στα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα κόμματα τα οποία παραδοσιακά κυβέρνησαν στην Ελλάδα, έφεραν αποτελέσματα, κάνανε και λάθη φυσικά. Κανένα κόμμα στον κόσμο δεν ξέρω που να έχει κάνει μόνο σωστά. Φυσικά, και είναι κόμματα τα οποία κρατάνε και την κοινωνία. Κόμματα σαν του κυρίου Τσίπρα έρχονται, παρέχονται, αλλά δεν αφήνουν το στίγμα τους.
0: Άρα μου λέτε ότι η δική σας πολιτική εκτίμηση είναι ότι σε καμία περίπτωση ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορέσει να είναι ούτε δεύτερος, πολύ περισσότερο ούτε πρώτος?
1: Καλά, το πρώτο δεν το συζητώ ούτε για αστείο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ούτε δεύτερος. Θεωρώ ότι το Πασόκ θα πετύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που φαίνεται τώρα ότι μπορεί να έχει, και σε κάθε περίπτωση σε επόμενες εκλογικές διαδικασίες, ενώ μετά την πρώτη ενδεχομένως να έχουμε και δεύτερη συνεχόμενη, το Πασόκ, εφόσον τα έχει καταφέρει και έχει επιδείξει σταθερό πολιτικό κορμό, προγραμματικές θέσεις, σοβαρό, αξιοπιστία, όλα αυτά τα οποία δεν έχει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι θα καταφέρει
0: ερώτημα.
1: Να ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί όχι και την ανατροπή.
0: Αισθάνεστε ότι είστε όμορος χώρος με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Προσέξτε, επειδή ξέρω εγώ, αναφέρεσαι σε κάποιες δηλώσεις
0: του
1: κύριου Αυλονίτη, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μάλιστα ερχόμαστε σε ένα νέο πολιτικό χώρο με τις δικές του παραδόσεις, με τις δικές του αποφάσεις. Σέβομαι την πορεία του καθενός, δεν το συζητώ και ούτε πρόκειται να μαλώσω ή να καταδικάσω κανένα το αντίθετο μακριά από μένα, αλλά νομίζω επειδή στο Πασόκ την έχουμε πατήσει, αν θέλετε, στο παρελθόν, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι τουλάχιστον έχουμε συναποφασίσει όλοι μαζί. Και σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, δεν μιλάμε για την προσωπική άποψη τη δική μου για την ναυτιλιακή πολιτική της χώρας ή για τη μεταναστευτική πολιτική, που είναι επιμέρους ζητήματα πολύ σημαντικά, αλλά πιο επιμέρους, το καθένα με το δικό του βάρος. Αλλά σε στρατηγική σημασία ζητήματα, όπως είναι οι συνεργασίες, η πορεία του, του κόμματος μετά τις εκλογές, αυτά είναι καθορισμένα από εμάς σχετικά με την αυτονομία μας, με την ανάγκη εκπαραθύρωσης της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση και τη θέση της στην αντιπολίτευση, την προγραμματική μόνο συζήτηση μετά τις εκλογές με οποιοδήποτε, εφόσον το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Νομίζω αυτά είναι συναποφασισμένα από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και νομίζω θα ήταν σωστό.
0: Θεωρείτε ότι προσβάλλουν επειδή έτσι το κατάλαβα, μπορεί να το κατάλαβα και λάθος, θεωρείτε ότι προσβάλλουν το Πασόκ ή τη φυσιογνωμία του, δηλώσεις του τύπου είναι, είμαστε όμορος χώρος με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
1: Όχι, όχι, μην πούμε τη λέξη προσβάλλουν. Θεωρώ ότι δυστυχώς θολώνουν ένα πολύ καθαρό μήνυμα και μια πολύ καθαρή απόφαση που έχει λάβει το Πασόκ. Δεν είναι ανάγκη τέτοιες δηλώσεις. Αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα για το ποιος είναι ο όμορος χώρος, υπάρχουν τα όργανά μας, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζω έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για να τα καθορίσουν και τα έχουν κάνει ήδη. Με αυτή την έννοια τώρα. Δεν μαλώνω κανένα. Το αντίθετο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάνουμε όλοι πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον αγώνα αυτό όσοι πιστεύουν στο Πασόκ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και νομίζω αυτό τον αγώνα να δώσουμε από κοινού με όσα έχουμε συναποφασίσει.
0: Μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Δεν προβλήθηκε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι της δήλωσης του κ. Αυλονίτη. Είπε ότι σε περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα αποχωρήσω από το Πασόκ, θα φύγω. Και αυτή η δήλωση έδωσε αφορμή σε κάποιους να πούνε ότι ενδεχομένως μία τρίτη θέση του Πασόκ στις εκλογές να δώσει τη δυνατότητα σε δυνάμεις να φύγουν από το Πασόκ, είτε πηγαίνοντας προς τον κύριο Τσίπρα εφόσον είναι δεύτερος, είτε πηγαίνοντας και στη Νέα Δημοκρατία εφόσον δεν απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Το φοβάστε αυτό το σενάριο και γιατί θεωρείτε ότι ο κύριος Αυλονίτης τώρα τόσο νωρίς μπήκε στη διαδικασία και ένιωσε την ανάγκη να πει ότι εγώ θα φύγω από το Πασόκ? Ακόμα δεν ήρθε δηλαδή, αν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να προτρέχουμε τόσο πολύ. Με την έννοια θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Πασόκ θα έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε εκλογές και αν ακόμα καλύτερο πιθανώς αν γίνουν και δεύτερες κάλπες. Νομίζω περισσεί η δήλωση του κ. Αυλονίτη με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα το ξαναπώ, δεν είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Δεν ερχόμαστε εδώ να λέμε ένα αντιθετικό πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Να κοντραριζόμαστε σε όλα τα ζητήματα από το Α μέχρι το Μ για τη Νέα Δημοκρατία, να λέμε το πρόγραμμα μας το οποίο είναι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία και να πάμε να συγκυβερνήσουμε αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος μας, ούτε είναι η φιλοδοξία μας στο το Πασόκ να αποτελέσει ένα κουμπί, ένα νεκρό κυβερνητικό κόμμα. Το Πασόκ είναι να ξαναγίνει ένα μεγάλο πλειοψηφικό κυβερνητικό κόμμα.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Μια συμπίεση εξαήλωσης, να το πω έτσι, σε περίπτωση που είστε τρίτη και σας πιέζει από τη μία ο κύριος Τσίπρας και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, τη φοβάστε?
1: Θεωρώ ότι όλα, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό καθαρά, όπως είναι πιθανό να κερδίσουμε, έτσι πιθανό είναι και να μην τα καταφέρουμε, ενώ όλα στη ζωή είναι πιθανά. Εγώ δεν φοβάμαι ότι σε καμία περίπτωση το Πασόκ δεν υπάρχει ζήτημα εξαήλωση από συμπίεση. Έχω διαβάσει ξανά, έχω ζήσει αυτά τα σενάρια, το Πασόκ διαλύεται.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

Αλφα Πάτρας 94,4.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχεία και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο?
9: Ναι, το.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Βάζουνε τσιγάρο, μέσα στο να πάρω εισιτήριο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχία. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας